0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

bosom of the angry shortfall. One finds a fistful.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό και μάλιστα.
2: Ένα άλλο συγκλονιστικό στοιχείο από δύο γιατρούς. Ενώ.
1: Και θα σου πω επίσης και στην οδό Καρνεάδη, η οποία είναι 4 με 5 λεπτά με μηχανή για το διασώστη από τον Ευαγγελισμό, έτσι. Δηλαδή σε δίπλα στον Ευαγγελισμό, στο Κολωνάκι.
2: Θέλω να πω το εξής.
1: Φωνάζεις το ΕΚΑΒ και είναι δίπλα.
3: Ναι, τα σουλά μου και το να λέει, κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι, ναι, το λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ στις καταθέσεις τους. Νομίζω ότι το άκουσε και όλη η Ελλάδα και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Δεν εξέφρασαν την επιθυμία να συνοδεύσουν τον Γιώργο Μπαζονάκη στο νοσοκομείο.
3: Έτσι.
2: Δύο γιατροί. Ενώ έχει υποστεί ανακοπή.
3: Να δούμε το μεσημέρι τι εξηγήσεις θα δώσουν στην απολογία τους.
2: Υπάρχουν πολλές πιθανότητες σήμερα.
3: Ναι.
2: Καταρχάς θα έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Κατά δεύτερον, να μην απολογηθούν σήμερα, να πάνε για αύριο δηλαδή. Και το τρίτο είναι να υπάρξει, να τηρήσουν το δικαίωμα σιωπής εν αναμονή των εξετάσεων των εργαστηριακών από την ιατροδικαστική. Θα τα δούμε όλα. Είναι όλα.
3: Θα τα παρακολουθούμε τα σούλα, γιατί έφυγε ένας άνθρωπος. Θα μπορούσε να έχει φύγει οποιοδήποτε δηλαδή με αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το ιατρείο το συγκεκριμένο και όπως λειτουργούσε. Νομίζω ότι το οφείλουμε στον άνθρωπο που έφυγε και σε ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν τέτοιες θεραπείες από μη εγκεκριμένα ιατρεία και μη πιστοποιημένους γιατρούς.
2: Καλά. Είναι παράνομα τα μηχανήματα, το είπε και ο Ίσα, το πόρισμά του λέει.
3: Έτσι.
2: Και επίσης να σας πω ότι σε όλους τους φακέλους των ασθενών, από το πόρισμα του Ίσα προκύπτει ότι δεν υπήρχαν καρδιολογικές εξετάσεις. Δηλαδή, σε ένα φάκελο βάζεις πριν μια θεραπεία πολύ βασικά πράγματα.
3: Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
3: Σούλα,
1: ευχαριστούμε
3: πολύ. Παπα-Νικολάου. Στη συνέχεια του προγράμματος, στις επόμενες εκπομπές θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, τις πολύ έγκυρες πληροφορίες που μας δίνει πάντα τα Σούλα. Καλημέρα, τα Σούλα μου, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε την Όλγα, τον Δημήτρη, τον Σάκη, τον Νίκο για τα μηνύματά τους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη ώρα, μια καλή εβδομάδα. Φτάνουμε κάπως στο τέλος. Ο Τάσος Καλτιρανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
3: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα.
3: Για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά.
1: Νίκος Παναγιώτοπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες. Ναι, να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ.
3: Καλημέρα σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αντιμέτωποι με μποτιλιάρισμα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογειών από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Πλήθος κόσμου σειραίει από χθες το απόγευμα στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Σημείο το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται πλέον ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και η διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία φέρεται να τράβηξε γιατρός που προχώρησε στην πλασμαφαίρεση. Στα ύψη, οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό Κόλπο και την εντυνόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό εμπλέκεται Αλβανός Βαρυπινίτης, ο οποίος βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Η αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Μέτρα στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νησί, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, αλλά και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης την καθιέρωση δωρεάν στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς στο νησί. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τον στόχο του Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του Πασόκ επανέλαβε ότι η στρατηγική του Πασόκ δεν αλλάζει και ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου που μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι, ενώ ένα άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον διεθνή χώρο και πάλι, εντός της ημέρας αναμένεται το εκλογικό αποτέλεσμα στις περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Σύμφωνα με το Exit Poll, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Friedrich Merz αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα χθεσινά αποτελέσματα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέτιο 989. Καλή εβδομάδα, έλα το φάγαμε και το Σεπτέμβριο, παλικάρια. 14 ώρες, μην κοιτάει έτσι λίγο περίεργα. Φάγαμε το μισό Σεπτέμβριο, ρεστί. Είμαστε στον κατήφορο. Το θέμα είναι να φάμε το γαϊδούρι. Η ουρά μετά έρχεται. Τέλος πάντων, μαζευτήκαμε έτσι, επιστρέψαμε όλοι σιγά σιγά. Το ποτάμι έγινε ξανά κόκκινο. Αυτή είναι η ευημερία, παιδιά. Τώρα δεν θέλω τώρα μπούρδες. Το πεζούμε ευημερία, ο Υπουργός Υγείας. Όχι απλή ευημερία, απίστευτη ευημερία. Γιατί εκεί έξω με 2,15 το καύσιμο, δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε. Μετά δίνετε επιχειρήματα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να λέει, να ορίστε τώρα, εσείς που μας λέτε, πηγαίνετε στα εστιατόρια τότε, στα Μπιτσόμπαρα. Είναι όλες οι ξαπλώστρες ρεζερβέ. Επειδή είπα Μπιτσόμπαρα, είχαμε και ένα περιστατικό στην ανάπηση, θα το πω μετά όμως. Λοιπόν, τι θέλετε και γκρινιάζετε, μίζερι, μίζερι. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια εμφανίστηκε σοβαρός, ωραίος, επιθετικός, αποτελεσματικός. Τέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό, παιδιά. 3-0. Και τον έφερε πρώτο στη βαθμολογία. 4-4. Προσέξτε όμως πώς αλλάζει η ζωή. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Βρυσίδια, μπινελίγια στον προπονητή, εκείνο το άλλο. Πού πάμε, τι κάνουμε. Και τώρα παίζει μπαλίτσα. Έκανε και 2-3 προστίκες σοβαρές. Και φαίνεται ότι η ομάδα έτσι αρχίζει και βρίσκει το δρόμο της. Η ΑΕΚ που μπήκε. Εγώ είπα, παιδιά, η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά, πολύ δυναμικά. Δηλαδή πολύ φορμαρισμένη. Αλλά έπαιξε με την Τρίπολη εκεί πέρα 1-1 γκέλα για την ΑΕΚ. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ 2-0 φωνάζει ο Άρης βέβαια για διαιτησία. Και το μπαμ έγινε με τον Όφι. Όφι είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι το success story του πρωταθλήματος. Και στην Ευρώπη πάει καλά, δείχνει τέλος πάντων ότι έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Έχουν μπει και επιχειρηματίες, να ξέρετε, που είναι καλό αυτό, μπαίνουν λεφτά στις ομάδες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ας φύγουμε λίγο από το Καφριστάν και το Παδηλίκι. Ωραία, να αγαπάμε την ομάδα μας, να θέλουμε να παίζει καλύτερα. Αλλά εντάξει, παιδιά, να υπάρχει ανταγωνισμός. Να υπάρχουν και ομάδες που μπορούν να κερδίσουν την ομάδα. Να μην είσαι, ρε παιδί μου, εσύ αυτός που τα παίρνεις όλα. Για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να παίρνουν οι ομάδες και χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να έχεις ένα προϊόν το οποίο τέλος πάντων είναι θέαμα, σόου και έτσι να νιώθεις κι εσύ λίγο καλά ότι κάτι γίνεται στη χώρα. Τέλος πάντων, η εβδομάδα ξεκινάει και η Ελλάδα έχει πάλι εκείνο το μοναδικό ταλέντο να σε κάνει να μην ξέρεις αν πρέπει να θυμώσεις, να γελάσεις ή να ζητήσεις από τον γιατρό σου δεύτερη γνώμη. Και επειδή σήμερα η φράση από τον γιατρό σου απέκτησε δυστυχώς άλλη βαρύτητα. Ξεκινάμε από τον Γιώργο Μαρζονάκη, γιατί είχαμε το βράδυ αυτή την αγρυπνία πάρα πολλοί κόσμος. Κόσμος ο οποίος πήγε απλώς έτσι να χαιρετήσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί όντως είναι έτσι αυτό που λέμε, αυτό το λαϊκό. Δηλαδή από χθες το βράδυ στην Νίκαια, κόσμος περνάει από την Αγία Τριάδα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαρζονάκη. Λαϊκή αγρυπνία. Και η λέξη λαϊκή εδώ έχει πραγματικά το νόημά της, γιατί ο Μαρζονάκης δεν ήταν ένας τραγουδιστής που άκουγε μια παρέα ψαγμένων. Τον άκουγε ο ταξιτζής, η μάνα στο σπίτι, ο πιτσιρικάς στο κλαμπ, ο άνθρωπος που χώρισε, αυτός που ερωτεύτηκε. Αυτός που είπε, ρε παιδί μου, ένα ποτήρι παραπάνω και έστειλε μήνυμα στις 3 το πρωί και μετά το μετάνιωσε. Ήταν κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας αυτής της χώρας. Με τραγούδια, ο ολονύχτιος αυτός αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαρζονάκη στην Νίκαια ένωσε πολλές γενιές από όλη την Ελλάδα. Στην παλιά γειτονιά του και η λαϊκή αγρυπνία θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι, στη μία μετά το μεσημέρι κηδεία του, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο ή ταφή του. Και βέβαια πριν προχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, απλώς να σας πω τα του καιρού, γιατί θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, δρόσεις εκεί έξω, φτάνουμε στις θερμοκρασίες της εποχής, λένε ότι τώρα θα έχουμε διάφορες τέλος πάντων αστάθειες. Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, καταιγίδες και όλα αυτά, μεμονωμένες. Στην Κρήτη κυρίως και στην Αττική περιμένουμε θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και περαιτέρω πτώση. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, παιδιά. Γιορτάζουμε την ύψωση του Ημίου και Ζωοποιού Σταυρού, μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας. Και λέμε χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στο Σταυριανό, στη Σταυριανή, στο Σταυρινό, στη Σταυρίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, και ρε παιδιά, λίγο αυτό το πράγμα που υπάρχει στη χώρα μας, δηλαδή αυτή η σκατοψυχιά που έλεγα και λέω, έλεος δηλαδή, βλέπεις στα social media, πήγε να κάνει μια συναυλία ο Ρέμος. Ωραία, κακό πράγμα είναι να κάνει συναυλία ο Ρέμος. Τραγούδισε. Και ο Μαζονάκης θα ήθελε να τραγουδάνει οι καλλιτέχνες. Την πέσανε σε όλους όσοι κάνανε, λέει, συναυλίες κτλ. Εντάξει. Μέχρι που λέγανε μπράβο, ωραία, έβρεξε και θα γίνει η συναυλία του Ρέμου. Ρε παιδιά, λίγο ψυχραιμία, λίγο το μυαλό σας να μην είναι κουνημένο, να είναι μέσα στο κεφάλι. Ο Μαζενάκης ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θα ήταν ο πρώτος που θα έλεγε ρε, τραγουδάτε, ρε, τραγουδάτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα στο υπόλοιπο θέμα που έχει να κάνει αυτό που τέλος πάντων συζητάμε, πώς πέθανε ο Μαζονάκης, ποιος σκότωσε τον Μαζονάκη, όχι με την έννοια την ποινική, την νομική, έτσι, αυτά θα τα δει το δικαστήριο, θα πάνε τώρα, θα απολογηθούν και οι δύο αυτοί οι γιατροί, τι γιατροί ήταν αυτοί. Αλλά ο κόσμος θέλει να μάθει πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μπαίνει για μια θεραπεία και να μην βγαίνει ποτέ. Ποιος είχε τον έλεγχο του χώρου, τι άδειες υπήρχαν, τι πρωτόκολλα εφαρμοζόταν, ποιος ήταν υπεύθυνος αν κάτι πήγε στραβά, και όταν πήγε στραβά, γιατί στραβά πήγε, τι ακριβώς συνέβη και τι έπρεπε να κάνουν. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Καλούνται να απολογηθούν και βέβαια οι δικηγόροι και ο δικηγόρος του Μαζονάκη και της οικογένειας ζητά αναβάθμιση του κατηγορητήριου για ανθρωποκτονία από δόλο. Τώρα, οι αρχές εξετάζουν αντιφάσεις στις καταθέσεις, τον εξοπλισμό, τις άδειες, τα ψηφιακά πιστήρια, όσα γίνονταν μέσα στο ιατρείο. Και εδώ χρειάζεται μια κουβέντα καθαρή. Δεν είμαστε δικαστές, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχουμε εκδώσει απόφαση για κανέναν, ούτε θέλουμε να εκδώσουμε, η δικαιοσύνη θα το κάνει. Όταν ένας άνθρωπος παθαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή πεθαίνει σε ένα χώρο όπου πήγε για θεραπεία, η ερώτηση δεν μπορεί να είναι εντάξει, παιδιά, ατυχία ήταν, πάμε παρακάτω. Όχι, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αποκτήσει ένα εκπληκτικό εθνικό χαρακτηριστικό. Όταν όλα πάνε καλά, όλοι είναι ειδικοί. Όταν γίνεται καταστροφή, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα, δεν γνώριζα, έτσι γινόταν χρόνια, δεν είχε γίνει καταγγελία. Δηλαδή, δεν γνωρίζαμε, θα διερευνηθεί. Πέσαμε από το συννεφάκι. Και ξαφνικά μετά το θάνατο του διάσημου αυτού ανθρώπου, αρχίζει ολόκληρη χώρα να μαθαίνει πλασμαφαιρέσεις, θεραπείες ευεξίας, διάφορες αυτές για τη μακροζωία. Έχουν και κάτι τέλος περίεργο. Σου λέει κλινική και μπαίνεις μέσα και είναι μια γκαρσονιέρα. Τι κλινική, ρε παιδιά, ποιος σου έχει δώσει άδεια. Κλινικές σου λέει. Διαφημίσεις τρελές στα social media. Και πουλάνε μακροζωία μέσα από το Instagram. Και εδώ συμμετέχουν και διάφοροι επώνυμοι, έτσι. Κάποτε για να ζήσεις περισσότερο, η γιαγιά σου έλεγε: φάε κανένα φρούτο, παιδάκι μου. Κοιμήσου νωρίς και μην καπνίζεις. Πιες και κανένα φασκόμηλο. Τώρα χρειάζεται ένα πακέτο premium, ροζ, φίλτρο, συμπλήρωμα. Πιθανώς και ένας κωδικός influencer. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να ανοίξει. Ποιος ελέγχει αυτή την αγορά? Όχι μόνο ποιος έχει πτυχίο. Ποιος ελέγχει τι υπόσχεται, ποιος. Ποιος ελέγχει πού το κάνει, με τι μηχανήματα, με τι προσωπικό, με τι δυνατότητα αντιμετώπισης μιας επιπλοκής. Γιατί όταν παίζουμε με την ανθρώπινη υγεία, δεν αγοράζουμε παπούτσια στο ίντερνετ. Δεν λες δεν μου έκανε να το επιστρέψω. Εδώ, αν γίνει λάθος, δεν υπάρχει επιστροφή. Και βέβαια υπάρχει και ατομική ευθύνη. Να πούμε όμως και αυτό που δεν αρέσει σε κάποιους. Η ευθύνη δεν μπορεί πάντοτε να τελειώνει στο κράτος. Το κράτος οφείλει να ελέγχει. Εγώ αυτό θέλω από το κράτος. Να ελέγξει, να βγάλει το κράτος μία λίστα με τις υπηρεσίες αυτές που προσφέρονται. Και αν είναι παραπλανητικές οι διαφημίσεις, να πέσουν πρόστιμα. Και μετά να σου πει: μεγάλη, κοίταξε, αυτό που σου λέει ο άλλος είναι μια παπάντζα. Δεν θα σου κάνει τίποτα στην υγεία σου. 1, 2, 3, 4, 5. Δηλαδή δεν θα σου προσφέρει κάτι περισσότερο. Δεν θα σου κάνει όμως κακό στην υγεία σου. Άμα θέλεις, κακό του κεφαλιού σου, πήγαινε και πλήρωσέ το. Και αυτά που κάνουν κακό στην υγεία και ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Έχουμε όμως και εμείς οι πολίτες την υποχρέωση να ρωτάμε τι κάνω, γιατί το κάνω. Υπάρχει ιατρική ένδειξη, υπάρχουν κίνδυνοι, που βρίσκομαι, είναι αδειοδοτημένος ο χώρος. Γιατί έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα όπου για να αγοράσουμε κινητό κάνουμε 3 εβδομάδες. Review στο YouTube, ψάχνουμε δηλαδή για να πάρεις ένα παπούτσι, ένα ρούχο, ένα αυτό, εκείνο, το ψάχνεις από εδώ, πώς είναι η τιμή, εκείνο και. Λοιπόν, και για μια παρέμβαση στο σώμα μας λέμε, μου το είπε ένας φίλος. Εξαιρετικό είναι. Δηλαδή, το τηλέφωνό μας το ψάχνουμε περισσότερο από το σηκώτη μας. Κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτσι. Και το πρόβλημα αυτό, νομίζω με τον πιο χειρότερο τρόπο και με τον πιο τραγικό. Συμπυκνώθηκε σε αυτή την απώλεια αυτού του λαϊκού καλλιτέχνη, που είναι πάρα πολύ αγαπητός. Λοιπόν, τώρα για τη ΔΕΘ, τι να σας πω, ο λογαριασμός. Τέλειωσαν οι ομιλίες στη Θεσσαλονίκη, τέλειωσαν τα φώτα, τα χειροκροτήματα, οι γραβάτες, οι περιοδίες, τα περίπτερα, οι συνομιλίες με ρομπότ, τεχνητές νοημοσύνες. Τώρα επιστρέφουμε στο δύσκολο κομμάτι. Στην πραγματικότητα, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης παρουσίασαν ο καθένας τη δική του εκδοχή για την επόμενη Ελλάδα. Και πλέον δεν έχουμε έλλειψη προγραμμάτων, έχουμε υπερπαραγωγή προγραμμάτων. Μισθοί ανεβαίνουν, φόροι πέφτουν, επενδύσεις έρχονται, χρέη ρυθμίζονται, νέοι βοηθούνται, οικογένειες στηρίζονται. Όλοι έχουμε λεφτά. Όλοι έχουμε λεφτά. Απλώς κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει και δεν έχουν φτάσει ακόμα στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Αλλά θα έρθουνε, ρε παιδιά. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά θα έρθουνε, θα έρθουνε. Και γιατί το πρόβλημα γενικότερα και για την αντιπολίτευση είναι. Και λέει, εγώ θα τα κάνω καλύτερα. Το λένε όλοι από την εποχή του Περικλή. Το δύσκολο όμως είναι να απαντήσει με ποια λεφτά, με ποιους ανθρώπους, σε πόσο χρόνο. Και το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ακόμα δυσκολότερο. Γιατί αυτή δεν μπορεί να πει, θα σας δείξω τι θα κάνω. Κυβερνά. Άρα πρέπει να δείξει τι έκανε, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και πάμε λίγο στον Αλκέτ Ριζάη, παιδιά. Ο Αλκέτ Ριζάη ενεπλάκει τώρα σε μια ιστορία στην Ανάβυσσο, σε ένα μπιτσόμπαρο. Ο Αλκέτ Ριζάη είναι ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί δύο φορές ισόβια, που έχει πίσω του βαριές ποινικές υποθέσεις και που κατάφερε όχι μία, αλλά δύο φορές να αποδράσει με τον Κορυδαλό με ελικόπτερο. Και παίρνει κανονικά άδεια από τη φυλακή. Και αρχίζει το ελληνικό παράδοξο. Γιατί ναι, ο νόμος προβλέπει άδειες, ακόμα και για ισοβίτες. Δεν είναι χάρη, είναι μέρος του φορνιστικού συστήματος και της λογικής της επανένταξης. Για να χορηγηθεί άδεια, πρέπει μεταξύ άλλων να εκτιμηθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να τελέσει νέο έγκλημα και κυρίως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής. Σταθείτε, ρε παιδιά, λίγο. Δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής για ποιον, για τον Ριζάη, για τον άνθρωπο που έκανε απόδραση από φυλακή, που το έχει κάνει σχεδόν επάγγελμα, που απέδρασε το 6, συνελήφθη, ξαναμπήκε στη φυλακή και το 9. Είπε περίπου ωραία ήταν η πρώτη φορά, πάμε άλλη μία και ξανά έφυγε με το ελικόπτερο. Έχει σκοτώσει ανθρώπους, έχει εγκλωβίσει σοφρονιστικούς υπαλλήλους, συμμετέχει σε διάφορα μέσα από τη φυλακή. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο ερώτημα. Όταν ένας άνθρωπος με τέτοιο ποινικό παρελθόν και με δύο πραγματικές αποδράσεις στη φυλακή μπορεί κάποια στιγμή να θεωρηθεί χαμηλού κινδύνου φυγής, τότε ποια ακριβώς συμπεριφορά θεωρούμε ψηλού κινδύνου? 3, 4, 5 να πάρει το ελικόπτερο στο σπίτι του. Δηλαδή, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα πίνουμε καφέ δίπλα-δίπλα. Και άμα του τη δώσει φάτσα μου, θα βγάλει το περίστροφο και θα πυροβολήσει. Γιατί μιλάμε για πυροβολισμούς μέσα από τις κάμερες. Φάνηκε ότι ήταν αυτός που έχει πάρει άδεια. Αλλά δεν είναι ότι πυροβόλησε η είδηση. Γιατί λογικό είναι. Λογικό, παράλογο. Είναι ότι αυτός πήρε άδεια. Η είδηση εδώ πέρα είναι ότι δώσαν άδεια στο Ριζάη, παιδιά. Η κρίσιμη λεπτομέρεια. Δεν πρόκειται για κάποια παράνομη χαριστική άδεια. Δόθηκε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο. Όμως κάποιος δεν ελέγχει ποιος πρέπει να βγαίνει με άδεια και ποιος όχι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
8: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
7: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και έχουμε κοντά μας τον Διευθυντή της Φυσιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Και επειδή πάμε σε εκλογές, θα είστε υποψήφιος στα νότια.
10: Στο νότιο τομέα.
0: Στο νότιο τομέα. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, ξέρω ότι έχετε ανελημμένες υποχρεώσεις. Πάμε γρήγορα λοιπόν στο ψητό. Κλείσαμε τις εμφανίσεις και του Πρωθυπουργού και των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ΔΕΘ. Ποιο είναι το σχόλιο σας από αυτά που ακούσατε και τα πιο τελευταία από την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη?
10: Κοιτάξτε, εντάξει, την εμφάνιση του Πρωθυπουργού νομίζω ότι την αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω να πω πολλά περισσότερα. Θεωρώ ότι απλώς οι πολίτες καταλαβαίνουν και ξέρουν και γνωρίζουν πια ότι ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το υλοποιεί τον επόμενο χρόνο. Άκουσαν ένα συνεκτικό, συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο και για τον επόμενο χρόνο και για την Ελλάδα του 2030 με συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Από εκεί και πέρα, από τους άλλους δύο που αναφέρατε, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι ο μεν κύριος Τσίπρας για μία ακόμα φορά απέδειξε ότι παίζει ρουλέτα πια ακόμα και με τα νούμερα της κοστολόγησης, όπως έπαιζε ρουλέτα στη ρουλέτα τη χώρα όταν κλήθηκε να την κυβερνήσει, και ο δε κύριος Ανδρουλάκης στο ένα κομμάτι όσων υπόσχεται ουσιαστικά λέει πράγματα τα οποία ήδη υλοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση, και στο άλλο κομμάτι επίσης είναι απολύτως ακοστολόγητος και ίσως και με περισσότερα λεφτόδεντρα σε πολλές περιπτώσεις από τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν νομίζω ότι κανένα από αυτά τα δύο σχέδια, εν πάση περιπτώσει, για να μην τον προσωποποιώ, δημιουργεί καμία έτσι σοβαρότητα ή μάλλον πίθη για οποιαδήποτε σοβαρότητα ή οποιαδήποτε αξιοπιστία.
0: Πάντως, ο κ. Κοντεντάκη σας λέει, σας απάντησε, ότι, γιατί γι' αυτό αναφερθήκατε σχετικά με την κοστολόγηση, ότι είστε μαθητευόμενοι κοστολόγοι. Και ότι
10: τώρα,
0: οι αριθμοί δεν συνεργάζονται με αυτά που λέτε. Το 7,5 δις είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά ως το 2030.
10: Καταλαβαίνω ότι προφανώς δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και η μόνη έλλειψη συνεργασίας που βλέπω είναι εκεί. Αλλά δεν θα μας τρελάνουν κιόλας. Όταν 4 φορές ο κ. Κουντεντάκης μιλάει για κατέτος κοστολόγηση 7 δις. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγαν 7 δις συνολικά. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει αρχικά 5,5 δις και μετά βάζοντας μέσα προφανώς και την εισφορά αλληλεγγύης 7,5 δις. Αλλά μετά από 2 μέρες βγήκαν και είπαν ότι τελικά η εισφορά αλληλεγγύης δεν είναι μέσα.
0: Τον πατριωτικό φόρο εννοείται.
10: Αυτή, τον πατριωτικό φόρο. Συγγνώμη, ναι, η πατριωτική εισφορά εννοούσα. Ότι τελικά η πατριωτική εισφορά δεν είναι μέσα, γιατί δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα μαζέψουν και από πού. Μετά άρχισαν να λένε ότι θα κάνουν ντου στις θηρίδες. Μετά ότι δεν θα κάνουν ντου στις θηρίδες. Τελικά το επανέφεραν. Μετά ότι θα φορολογήσουν καταθέσεις. Δεν θα φορολογήσουν καταθέσεις. Ξανά θα φορολογήσουν καταθέσεις, χωρίς να μας λένε ποιο ύψος. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα να κυβερνήσουν, θα οδηγούσα σε bank run όπως οδήγησα και την προηγούμενη φορά που πραγματικά.
0: Ναι, όμως, κύριε Ρωμανέ, εδώ λέτε για τη δηλώση του κ. Κουντεντάκη. Για τον κύριο Μαρινάκη, όμως, ο οποίος είπε σχετικά με το επίδομα ανεργίας.
10: Ο κ. Μαρινάκης είπε 4 φορές. Την ίδια δήλωση την οποία απομόνωσαν για να χτίσουν ό,τι έχτισαν, εν πάση περιπτώσει, ως αφήγημα, ότι είναι προσωπική του άποψη.
0: Ναι, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως, κύριε
10: Ρωμανέ. Η διαφορά λοιπόν, γιατί επειδή και εκεί υπάρχει υποκρισία. Ναι, γι' αυτό αναγκάστηκα να το πει και να το υπογραμμίσει 4 φορές, ακριβώς επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι είναι προσωπική του άποψη.
0: Ναι, είπε όμως ότι
10: και
0: εγώ θα.
10: Και το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείο. Ναι. Και επίσης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια λογική ή καμία τέτοια.
0: Ναι, όμως όταν ακούει ο πολίτης από ένα υψηλό βαθμό κυβερνητικό στέλεχος, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει ότι εμένα ναι, μεν είναι προσωπική μου άποψη, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, το είπε και στη συνέντευξή του, αλλά εγώ θα το προτείνω. Τι μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, λέει, θα το προτείνει. Και αν γίνει αποδεκτό αυτό όμως. Είναι υψηλό βαθμό κυβερνητικό στέλεχος.
10: Και μετά αμέσως λοιπόν βγαίνουν όλες οι υπόλοιπες δηλώσεις, αλλά και ο ίδιος ο κ. Μανάκης ξανά και λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια στόχευση κυβερνητική. Ξαναλέω, το ίδιο ακριβώς είπε και το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά και εκεί ακόμα επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει υποκρισία. Όταν το ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για το ότι βάζει στο τραπέζι μια προσωπική του άποψη, είναι το ίδιο που επίσημα στο site, αν μπείτε του ΠΑΣΟΚ θα το δείτε, προτείνει ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Προτείνει δηλαδή να αντικατασταθεί το επίδομα για τους ανέργους με επί της ουσίας μείωση εισφορών. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι...
0: Ενίσχυση δηλαδή της εργασίας, κάπως έτσι σε αυτή την λογική, έτσι.
10: Ναι. Πλεονάζει η υποκρισία, πλεονάζει ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να πετάξουν μπάλα στην εξέδρα, να απομονώσουν πράγματα, να διαστρεβλώσουν πράγματα και να φύγουν από, από τη δική τους ανικανότητα, ανευθυνότητα και παντελή έλλειψη σοβαρότητας. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έχει να συγκρίνει ο πολίτης όταν έρθουν οι κάλπες, σε 8 μήνες περίπου από σήμερα, είναι ακριβώς μια κυβέρνηση η οποία μέσα σε πολύ δύσκολες παγκόσμιες συγκυρίες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στα προηγούμενα χρόνια με πολλές κρίσεις, έχει καταφέρει να είμαστε από τις λίγες χώρες, αν όχι η μόνη χώρα, η μόνη οικονομία στην Ευρώπη, που συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, πόσο παραπάνω μπορούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα, πόσο παραπάνω φόρους μπορούμε να μειώσουμε. Και εκεί κρινόμαστε και νομίζω ότι εκεί θα κρυθούμε και σε επόμενες.
0: Κρίνεστε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρέωση. Κρίνεστε όμως, γιατί είπατε, συνεκτικό πρόγραμμα, ότι αυτό που λέμε το δίνουμε κτλ. Όμως υπάρχει και η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δείχνει από την πλευρά των πολιτών ότι είναι δυσαρεστημένοι για το πώς έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί μπορεί να δίνετε μείωση φόρων ή να αυξάνετε τα επιδόματα ή να αυξάνετε το εισόδημα σε κάποιες κατηγορίες. Αυτό όταν πηγαίνει στον κουβά της ακρίβειας, σου λέει: εγώ δεν πήρα τίποτα. Τι μου λες τώρα. Δηλαδή, όταν είναι 2-15 έξω το πρατήριο η βενζίνη και περιμένουμε ένα νέο κύμα αύξηση τιμών λόγω των ενεργειακών, γιατί να σας πιστέψει.
10: Λοιπόν, τα παίρνουμε ένα. Καταρχάς, η ακρίβεια θα πω ότι έχει δύο σκέλη και ίσως το ένα χωρίζεται και σε δύο υποσκέλη, άρα συνολικά τρία σκέλη. Το ένα είναι το κομμάτι του σούπερ μάρκετ. Εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές συμφωνίες με εκατοντάδες, αν όχι πάνω από κάποιες χιλιάδες προϊόντα.
0: Κύριε Ρωμανέ, τα ξέρει ο κόσμος, τα έχετε πει πολλές φορές. Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Αυτό έχει σημασία
10: ένα, λοιπόν,
0: για τον πολίτη.
10: Τα άλλα δύο έχουν να κάνουν με το φτηνότερο τιμολόγιο της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε σταθερά για το επόμενο διάστημα, για το επόμενο έτος από την ίδια την εταιρεία. Θυμίζω ότι η ΔΕΗ όταν αναλάβαμε ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, δεν είχε να αγοράσει καλώδια. Άρα λοιπόν ενισχύοντας τη ΔΕΗ, στείνοντας στα πόδια της, καταφέρνει η εταιρεία να παρέχει αυτό το τιμολόγιο στους καταναλωτές. Το άλλο σκέλος είναι όλα αυτά που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για μία μείωση 30% στο ρεύμα, για τη μείωση 50% στη ΣΥΚΟ και ούτω καθεξής. Όλα αυτά προφανώς είναι κομμάτια μιας προσπάθειας που σε συνδυασμό, για να πάω στο κεντρικό, με τις μειώσεις φόρων και τις αυξήσεις εισοδημάτων, που δεν υπάρχει νομίζω για μένα πιο ουσιαστικό τείχος προστασίας απέναντι στην ακρίβεια, γιατί είναι πυρηνικό, γιατί θα είναι μαζί μας και μετά την ακρίβεια και γιατί θωρακίζει την κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά μαζί λοιπόν είναι μια προσπάθεια που όμως δεν έχω ακούσει καμία αντιπρόταση για το πώς αυτή η προσπάθεια θα
0: μείωση έμεσων φόρων, καλύτερος έλεγχος στην αγορά, από την παραγωγή στην κατανάλωση, ενισχύση
10: των... Συγκεκριμένα δεν έχω ακούσει τίποτα. Όλα αυτά που λέτε είναι πράγματα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει φορολογήσει υπερκέρδη πετρελαϊκών εταιριών δηληστηρίων. Προχθές εγώ άκουγα πάντως σε σχέση με τη μείωση έμεσων φόρων, όχι μόνο στην ενέργεια.
0: Όχι, λέμε για την τιμή όμως, για την ενέργεια τώρα. Μιλάμε για αυτό.
10: Το λέω γιατί.
0: Για το σούπερ μάρκετ έχει μια κουβέντα, σε αυτό έχετε δίκιο.
10: Η αντιπολίτευση σε όλα είναι μείωση έμεσων φόρων. Δεν έχει πιάσει παντού. Δεν είναι πανάκι αυτό. Αυτό θέλω να πω.
0: Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
10: Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου, Ρέστης Παπά στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζο, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Για πάμε, ωραία, επειδή είπε κάτι για τον κύριο Κουντεντάκη ο κύριος Ρωμάνος, πάμε να ακούσουμε τα σχετικά πώς. Πάμε να βγάλετε εσείς το συμπέρασμά σας. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τσίπρα. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τσίπρα. Τι είπε στην έκθεση Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη για αυτό το θέμα, για την κοστολόγηση του προγράμματος, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα ζητηματάκι να δούμε. Για να το ακούσουμε.
11: Με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουν το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουνε. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου.
0: Λοιπόν, τετραετίας είπε. Για να ακούσουμε και τον κύριο Κοντεντάκη τι είπε.
12: Άρα για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
13: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
14: Ετήσιες 7,5.
13: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
14: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
12: Διότι έτσι το έχουν.
14: Άρα είναι.
13: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
12: Λοιπόν. Ωραία.
0: Δεν λέει κανείς. Λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, τόσο πάντα θα βρουν μεταξύ του είναι ετήσιο, είναι τετραετές. Δεν το καταλάβαμε καλά και δεν το λέω γιατί έτσι είναι αυτονόητο. Ποιο είναι αυτονόητο. Ξέρω πολίτη τώρα τα δημοσιονομικά και έτσι αν είναι ετήσιο. Ο κύριο Τσίπρα είπε 4 χρόνια. Τώρα ο κύριο Κοντεντάκη λέει ανάετο. Αλλά λέει θα έχουμε και τα έσοδα. Ποια έσοδα μπερδευτήκαμε τώρα με του λογαριασμού και νομίζω ότι εκεί έχει βραχυκυκλώσει όλο το σύστημα των προγραμμάτων. Γιατί πρέπει να είσαι και αξιόπιστο. Στην καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία. Χρόνια πολλά, Σταύρο, που στέλνετε εδώ στα social media τα δικά μου τις καλημέρες σας. Την καλημέρα μου στο Σάκη. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική συχνότητα της χώρας, λέει ο Σάκης. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα, χρόνια πολλά για τον Σταυρό σήμερα. Είναι απορίας άξιο πώς οι βαρυπινίτες παίρνουν ολιγόμερη άδεια για να πάρουν τον αέρα τους. Γιατί χαρακτηρίζονται τότε βαρυπινίτες? Και μιλάμε με ένα βαρύτατο ιστορικό, έτσι. Εδώ πρέπει να μας απαντήσουν ποιος έδωσε άδεια στον Αλκέτ Ριζάη. Και έκανε αυτό το επεισόδιο στον Πιτσόμπαρο στην Ανάβηση. Πυροβόλησε άνθρωπο δηλαδή και εμπλέκεται μέσα από τις κάμερες. Δηλαδή ένας άνθρωπος. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακούω πολλές φορές ότι εμπλέκονται φυλακισμένοι σε διάφορες ιστορίες για διάφορες δουλίτσες απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα τι λέει και το Πασόκ. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, πρώην γραμματέα του Πασόκ. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
15: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Ρωμανό, την κυβέρνηση, ακοστολόγητη, λευτόδεντρα, είστε χειρότεροι από τον Τσίπρα. Υπήρχε κοστολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης?
15: Υπάρχει πλήρης κοστολόγηση. Αν παρακολουθήσατε και τη σύνδεση τύπου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, είπα αναλυτικά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Μέτρα τα οποία, επιτρέψτε να σας πω, εσείς που παρακολουθείτε και το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε πει σε μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ήταν κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν τα παρουσιάσατε χθες όλα μαζί, υπό αυτή την έννοια.
15: Τα παρουσιάσαμε όλα μαζί. Όλα τα μέτρα τα οποία τοποθετήθηκαν.
0: Ενώ την κοστολόγηση, αυτό λέω. Ναι, τα μέτρα τα παρουσιάσατε κανονικά. Αλλά την κοστολόγηση, πόσο θα κοστίσει όλο αυτό, όλα μαζί.
15: Μα αναλυτικά έχουμε κοστολογήσει κάθε μέτρο το οποίο έχουμε ανακοινώσει σε βάθος τετραετίας και όπως αυτό θα εφαρμοστεί.
0: Συνολικά λοιπόν,
15: είναι το πρόβλημα,
0: όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Σπυρόπουλε, όλα αυτά τα μέτρα, πόσο είναι το κόστος τους, όλα τα μέτρα αυτά που ανακοινώσατε, στο βάθος τετραετίας που λέτε.
15: Μισό λεπτό. Εδώ πέρα κοστολογούμε πολιτικές. Οι πολιτικές μας οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα στο βάθος της τετραετίας. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει έχουν και ένα αποτύπωμα δημοσιονομικό, το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπολογιστεί. Τι θέλω να σας πω. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πει μείωση του ΦΠΑ για ορισμένα προϊόντα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και πώς αυτό θα επιδράσει στην ελληνική οικονομία. Αυτό μπορεί να μην έχει. Ακούγεται εξ αρχής ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα όσον αφορά το ΦΠΑ στα έσοδα. Αυτό όμως λόγω της κατανάλωσης. Όχι μόνο μπορεί
0: όμως είναι θεωρητικό αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, έτσι. Είναι μια εκτίμηση. Είναι μια εκτίμηση η οποία μπορεί να πει και έξω.
15: Λέω ότι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία όχι μόνο μπορεί να δημιουργήσουν ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό, αλλά
0: όμως
15: μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.
0: Ναι, αν δημιουργήσουν όμως.
15: Μισό λεπτό. Θέλω να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Η αλλαγή του ορίου όσον αφορά το ΦΠΑ που επιβάλλεται από τα 10.000 ευρώ τζίρου τα 20.000 ευρώ τζίρου στις επιχειρήσεις, που αν δημιουργήσει μια οικονομία στην οποία οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν περισσότερα ποσά, θα δημιουργείται μια άλλη κατάσταση αφορά τη φορολόγηση και αυτό το πράγμα δεν θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αντίθετα, μπορεί να έχει πλεόνασμα για τον προϋπολογισμό.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι αν θα έχει πλεόνασμα ή έλλειμμα.
15: Το λεπτό. Ένα-ένα. Αν με αφήσετε, θα
0: καταλάβετε ακριβώς.
15: Αυτά τα οποία είναι μέτρα και τα οποία είναι δεδομένα. Δηλαδή ενισχύουν το πραγματικό εισόδημα του πολίτη και είναι μόνιμα μέτρα που κοστίζουν στον προϋπολογισμό. Τα αναφέραμε ένα προς ένα. Η 13η σύνταξη, παραδείγματος χάρη, το είχαμε πει και στην εκδήλωση που κάναμε όσον αφορά τους συνταξιούχους, θα δοθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα δοθεί το 2027 και σε σχέση με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η δικιά μας πρόταση είναι επιπλέον 60 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα λεφτόδεντρα της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης. Και η δεύτερη δόση θα δοθεί το 2030 και είναι 840 εκατομμύρια. Ο 13ος μισθός θα δοθεί σταδιακά και μεικτά κοστίζει 1.270.000 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ που θα δοθεί σε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα συνταξιούχων που πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και το ΠΑΣΟΚ το έχει ανακοινώσει εδώ και 5 χρόνια, κοστίζει 540 εκατομμύρια. Η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση του εισοδήματος των υπαλλήλων και για να απορροφήσουμε τους κραδασμούς της ακρίβειας, σας λέω μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί το ΠΑΣΟΚ, κοστίζει 400 εκατομμύρια.
0: Όλα αυτά μαζί, άρα, κύριε Σπυρόπουλε, τα μόνιμα μέτρα μας λέτε, πόσο είναι το κόστος?
15: Σας τα λέω.
0: Ναι, όχι, συνολικά, ποιο είναι το άθροισμα. Βγήκε ο Τσίπρας και είπε 5,5, 7,5. Βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε, ξέρω εγώ, κάνουμε μια παρέμβαση 2,5-3 δισεκατομμύρια.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης, ακούστε να δείτε. Εμείς κατεβήκαμε και είπαμε συγκεκριμένα μέτρα. Σας τα είπα αναλυτικότατα.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω το πακέτο συγκεντρωτικά πόσο κοστίζει.
15: Αναλυτικότατα σας τα είπα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν είχε ανέβει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προεκλογικά, είχε υποσχεθεί δισεκατομμύρια τα οποία θα έδινε και θα καταργούσε και τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έκανε και άλλες παρεμβάσεις στους πολίτες οι οποίοι είχαν δει μέσα από τα μνημόνια να μειώνεται ραγδαία το εισόδημά τους κτλ. Και τίποτα από αυτά δεν έκανε. Δεν παρουσίασε ποτέ κοστολόγηση των μέτρων. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ακριβώς έναν προς ένα τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα τα οποία κοστίζουν συγκεκριμένο ποσό το καθένα από αυτά και θα εφαρμοστούν. Ναι,
0: θα μας δείξετε, κύριε Σπυρόπουλε, επειδή ξέρετε ότι το παιχνίδι τώρα παίζεται στην αξιοπιστία. Πολύ καλά κάνετε και λέτε και υπενθυμίζετε τι έλεγε προεκλογικά ο Μητσοτάκης ή τι λέει ο Μητσοτάκης, τι λέει ο Τσίπρας. Εσείς όμως, ως Πασόκ, θα μας εμφανίσετε ένα ενιαίο δημοσιοπίνακα που να λέει αυτό κοστίζει τόσο, χρηματοδοτείται από εκεί και εφαρμόζετε τότε. Για να ξέρει και ο πολίτης να το έχει τον μπούσουλα αυτό στο χέρι του και να λέει, να ξέρει τι του έχει υποσχεθεί το Πασόκ.
15: Συγγνώμη, αυτό το οποίο σας είπα πριν 2 λεπτά.
0: Ναι, ναι, εγώ σας είπα συνολικά το πακέτο. Μας είπατε
15: τα ποσά.
0: Ναι, συνολικά όμως και πώς χρηματοδοτείτε αυτό, θα μας το παρουσιάσετε σε ένα χαρτί, αυτό λέω.
15: Μα το έχουμε βγάλει σε ανακοινώσεις. Τι να σας πω, πράγμα το οποίο έχουμε βγάλει.
0: Ναι, άρα πώς είναι το σύνολο των μέτρων αυτών, το σύνολο.
15: Αν καθίστε να το υπολογίσετε, θα το δείτε το σύνολο των μέτρων αυτών. Σας είπα ξανά, εμείς αποτυπώνουμε σε προτάσεις ξεχωριστά τα μέτρα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό και αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Στον κρατικό προϋπολογισμό.
15: Υπάρχουν μέτρα, το ξαναπόβαλε.
0: Ναι.
15: Υπάρχουν μέτρα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα κοστίσουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως στην πραγματική οικονομία αυτά μπορεί όχι μόνο να μην κοστίσουν, αλλά να δημιουργήσουν και καλύτερες συνθήκες.
0: Υπάρχει ένα μπόριο όμως. Υπάρχει ένα αστάθμινος παράγοντας. Πώς θα εφαρμοστούν και σε ποια συγκυρία και τι θα αποδώσουν αυτά, έτσι.
15: Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, σας ξαναλέω, το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Η κυβέρνηση λέει το ΦΠΑ δεν έχει αποδώσει πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά άλλο, ας πούμε, όπου και στην Ισπανία και αλλού που πέσαν οι αμεσηφόροι δεν βοήθησαν πουθενά στον πληθωρισμό.
15: Το ΦΠΑ στα νησιά. Στα ελληνικά νησιά η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μείωσε.
0: Σωστό είναι αυτό.
15: Δεν εφαρμόζεται σωστά.
0: Ναι, μπα, δεν και ξέρω το αποτέλεσμα. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί και εκεί μου το λένε λίγο περίεργα. Λέω, έχει αποδώσει αυτό. Μου λένε να αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει φθηνότερες τιμές πάντως στα νησιά.
15: Περίεργα τα λένε. Ναι. Πάντα κάπως περίεργα τα λένε. Ναι. Δεν θέλουν να εφαρμόσουν κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί και έχει αποδώσει και σε άλλες χώρες. Αλλά εμείς έχουμε πει ότι. Να το εφαρμόσουμε για κάποιους μήνες.
0: Ωραία.
15: Να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ακρίβεια.
0: Εάν αυτό
15: δούμε ότι δεν βοηθάει, θα το αναθεωρήσουμε. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί.
0: Λέτε ότι εμείς θα μειώσουμε τους αμεσοφόρους. Άμα δούμε ότι δεν περπατάει η ιστορία, θα κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό μας λέτε. Έτσι.
15: Προφανώς. Η απαλλαγή του ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από το όριο των 10.000 ευρώ στο όριο των 20.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι θα τονώσει πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη, θα δημιουργήσει επιχειρήσεις που είναι πιο ανταγωνιστικές ακόμα και σε διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως στην ελληνική αγορά, και αυτό θα δημιουργήσει και περισσότερα έσοδα όσον αφορά τη φορολογία του κράτους.
0: Άρα εδώ τώρα στα έσοδα που είπατε, όλο αυτό το πακέτο, από πού θα χρηματοδοτηθεί, μόνο από την ανάπτυξη, δηλαδή ότι ελπίζετε ότι θα δημιουργηθεί καινούριο δημοσιονομικό χώρο, δεν θα βάλετε κάπου, δεν θα αλλάξετε τους φόρους, δεν θα πάρετε από κάπου.
15: Δεν θα αλλάξουν τους φόρους. Υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα.
0: Ο δημοσιονομικός χώρος και το υπερπλεώνασμα δεν θεωρεί κάποιος δεδομένο ότι θα το έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου. Έτσι δεν είναι. Και το πλεώνασμα, το υπερπλεώνασμα που λέτε τώρα, το παίρνει η κυβέρνηση όπως την κατηγορείται από τους έμεσους φόρους. Άρα θα λέτε εσείς θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι, άρα θα μειωθεί και το έσοδο.
15: Δεν το παίρνει μόνο από τους έμεσους φόρους. Και επίσης η κυβέρνηση κάνει μια απίστευτη. Σπατάλησε το δημόσιο χρήματος σε απευθείας αναθέσεις, σε διαγωνισμούς που κατεβαίνει μόνο ένας ανάδογος, σε κακοδιαχείριση που γίνεται όσον αφορά τους πόρους. Υπάρχουν χρήματα πάρα πολλά και κυρίως υπάρχει μια κατάσταση όσον αφορά τη χώρα μας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας βαθύτερης ανάπτυξης και που θα δημιουργήσει όχι μόνο νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει και περισσότερο εισόδημα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις για να μπορεί να κινηθεί πιο πολύ η ελληνική οικονομία. Και προσέξτε, εμείς τα μέτρα τα οποία.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Σπυρόπουλε.
15: Τα μέτρα τα οποία έχουμε καταθέσει είναι τα περισσότερα σε βάθος τετραετίας. Δεν δημιουργούν μια αίσθηση ότι τον πρώτο χρόνο ή κάθε χρόνο της τετραετίας θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο θα διατίθεται από τα κρατικά ταμεία χωρίς αυτό να φαίνεται αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα. Και θέλω να σας πω το εξής και κλείνω με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο κόμμα που θα απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας, την αξιοπιστία και το πώς εμείς βλέπουμε τη σταθερότητα και την προοπτική του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία, η ίδια παράταξη με τον κύριο Μητσοτάκη τότε στις τάξεις της ως βουλευτή παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χρεοκοπημένη οικονομία. το ΠΑΣΟΚ έφτασε να πληρώσει με την πολιτική του επιβίωση. Φτάσαμε σχεδόν στο 4%, αν θυμάστε πολύ καλά. Και τι βάλαμε πάνω απ' όλα την πατρίδα.
0: Μάλιστα.
15: Αυτό δεν το ξεχνάμε
0: κύριε
15: ποτέ.
0: Σπυρόπουλε.
15: Δεν θα παίξουμε ποτέ την οικονομική σταθερότητα και τους κόπους του ελληνικού λαού ξανά στα
0: ζάρια. Σας ευχαριστώ
15: πάρα. Γι' αυτό και έχουμε μια μεγάλη αξιοπιστία σε σχέση και με την Νέα Δημοκρατία και με άλλα κόμματα.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
15: Να είστε
0: καλή
15: καλά.
0: Εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο νέος δεσμοπονιπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Royal έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον. Και ακούστε κάτι ακόμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογικής συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App, είναι στα λατινικά όπως το ακούτε Πράσινο Λάδι. Προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, είναι διδάκτορ

0: συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στο σχήμα Μητσοτάκη και συντάξαμε μια διακήρυξη με την οποία επισημαίνουμε τις βασικές παθογένειες του πολιτικού σκηνικού και ζητήσαμε την ενεργοποίηση των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμάρα και Κώστα Καραμαλή, για να επανέλθουν στην πολιτική, όχι πλέον για να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους να γίνουν πρωθυπουργοί, γιατί αυτή την έχουν ικανοποιήσει, αλλά για να συγκροτήσουν ένα ευρύ μέτωπο πολιτών που να δώσει μια λύση στο πολιτικό αδιέξοδο.
1: Υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά τους και από την πλευρά του Αντώνη Σαμάρα, γιατί ακούμε ότι είναι κοντά στην ίδρυση νέου κόμματος, αν έχετε κάποια.
0: Νομίζω ότι είναι κοντά. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί αυτές θα τις δώσει ο ίδιος. Πάντως, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η πίεση του κόσμου προς τον Σαμαρά και τον Καραμαλή κατ' επέκταση, γιατί νομίζω ότι και οι δύο τους κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Η πίεση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, η προσδοκία της κοινωνίας πολύ μεγάλη και ελπίζω και εύχομαι ότι τελικώς θα ανταποκριθούν. Ο Αντώνης Σαμάρας είναι μάχημος πολιτικός, έχει άποψη, έχει.
1: Η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του κόμματος?
0: Κοιτάξτε, ως εκτίμηση μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ότι θα προχωρήσει, αλλά είναι εκτίμηση, δεν είναι πληροφορία.
1: Ναι. Η εκτίμηση σας είναι, εντάξει. Εσείς προτίθεστε να κατέβετε αν προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στην ίδρυση του κόμματος
0: ως υποψήφιος?
1: Ναι, το ξέρετε, τα διαβάζετε κι εσείς.
0: Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Πήρα την πρωτοβουλία αυτή τον 91 με τους άλλους που την συνυπογράψαμε. Ως πολίτης δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε καν φιλοδοξώ στη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ, τα πήγα πολύ καλά, εξήγησα την ιεραρχία, δεν έχω τέτοιου είδους φιλοδοξίες. Εάν υπάρξει αυτό το σχήμα, το οποίο ελπίζω να υπάρξει, θα συμμετάσχω, θα στηρίξω σε όποιο ρόλο μου αναθέσει η ηγεσία. Δεν έχω καμία απολύτως απέτηση. Έτσι, αν μου πούνε απλά θέλουμε να μας στηρίξει.
1: Πάντως θα εμπλακείτε. Θα εμπλακείτε να βοηθήσετε, έτσι όπως και να έχει, είτε ως υποψήφιος.
0: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέτουν όρους, που ζητούν κτλ.
1: Πάμε λίγο τώρα και στην εξωτερική πολιτική, γιατί έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, κύριε Μελετόπου, να τα πούμε λίγο συνοπτικά. Έχετε μιλήσει για έλλειμμα ή για ανάγκη διαφορετικής στρατηγικής. Τουλάχιστον στα βασικά θέματα, είτε ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, στο θέμα της αντιμετώπισης των ελληνοτουρκικών υπάρχει μια σταθερή θέση. Προφανώς πολλές φορές λεκτικά ή με κάποιες άλλες δράσεις να γίνονται διαφορετικές προσεγγίσεις των ζητημάτων. Πάντως η σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων, είναι ότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Ποιο είναι, εσείς πού βλέπετε το έλλειμμα και τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία?
0: Ναι. Ακούστε, πολύ σωστά, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα προβάλλουν ότι έχουμε μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία, πράγματι νομικά ισχύει κτλ. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία εκδιπλώνει ένα τεράστιο αναθεωρητικό πλαίσιο, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου, σε ένα αέριο και θαλάσσιο χώρο, προσπαθεί να εμπλακεί στη Θράκη, παραμένει στην Κύπρο ως δύναμη κατοχής, έχει θεσπίσει το κάζους μπέλι, τώρα ετοιμάζεται να...
1: Διαχρονικά είναι όμως αυτά, κύριε Μελετόπουλο, να συνεννοηθούμε σε αυτό, δηλαδή πάντα, δηλαδή και από το βυθίσατε το χώρα μέχρι σήμερα, ας πούμε, με το επεισόδιο στα Ίμια, γκρίζες ζώνες, Ελσίνκι και όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία το κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι η δικιά μου η άποψη για το έλλειμμα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική σε όλα αυτά δεν απαντά δυναμικά, προβάλλοντας τα νόμιμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αιτήματά μας. Εγώ δεν σας λέω να αναπτύξουμε κι εμείς μια αντίστοιχη γαλάζια πατρίδα, να πούμε θέλουμε την
1: κατάσταση. Το δυναμικά μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Δηλαδή...
0: Θα σας πω. Γιατί δεν αναφέρουμε πουθενά σε κανένα παγκόσμιο όργανο το θέμα της Ήμβρου και της Τενέδου? Πουθενά, κανείς δεν το λέει. Όπου σύμφωνα με το άρθρο 14 προβλέπεται αυτοδιοίκηση ελληνική. Και ακόμη και ελληνική χωροφυλακή προβλέπεται. Γιατί δεν το...
1: Νομίζω ο κύριος Βέλγιας το έχει αναφέρει σε μια επαιτειακή δήλωση.
0: Ωραία, μία φορά λοιπόν.
1: Νομίζω ότι το έχει. Αν δεν κάνω λάθος, το έχει αναφέρει. Έτσι.
0: Ναι. Όπως το λέτε, μία φορά το ανέφερε ο Βέλγιας. Αυτό έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Επίσης, το κάζους μπέλι, υπογράφοντας συμφωνίες και διακηρύξεις φιλίας κτλ., είναι σαν να πούμε κατά κάποιο τρόπο να στέλνουμε το μήνυμα στην Τουρκία, αλλά και στη διεθνή κοινότητα, ότι δεν μας ενοχλεί και πολύ που η Τουρκία, ας πούμε, έχει το κάζους μπέλι.
1: Δυναμικότερο τρόπο έκφρασης των δικών μας δικαιωμάτων.

0: κομμάτων, έτσι.
1: Τα οποία δεν είναι ανύπαρκτα. Εμείς δεν ζητάμε κάτι. Δεν ζητήσαμε από τους Τούρκους να φύγουν από την Βόρεια Κύπρο.
0: Στο πεδίο, στο πεδίο έχετε κάποια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι πιο δυναμικές οι παρεμβάσεις, για παράδειγμα, στο καλώδιο της Κάσου ή όχι. Δηλαδή, να προτάξουμε τα δικά μας οπλικά συστήματα απέναντι στην οποιαδήποτε πρόκληση ή στο όριο της νομιμότητας κτλ.
1: Όταν πρόκειται για θέματα εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή όπως έγινε το 87 με το Σισμίκ, που ο Παπανδρέου είπε στους Τούρκους ότι αν δεν αποχωρήσει θα το χτυπήσω, και αποχώρησαν. Mm-hmm. Όταν έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Προσέξτε, εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ανακηρύξει τα 12 μίλια. Άρα οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι πρέπει τώρα είναι όριμο να κηρύξουμε τα 12 μίλια?
1: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε τα 12 μίλια να έχουν ανακηρυχθεί από τότε που ισχύει το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Επειδή δεν τα ανακηρύξαμε, οι Τούρκοι έχουν καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι δικαιούμεθα μόνο τα 6 μίλια.
0: Μάλιστα. Αυτό δικαιούται... επειδή ακούω διάφορα σχήματα, κλιμακωτά και αυτά, υπηρετική χώρα, Ιόνια. Δηλαδή τα 12 μίλια εννοείται. Παντού, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, στα νησιά, σε αυτά,
1: εγώ,
0: ανάλογα με τις αποστάσεις.
1: Υποστηρίζω αιμονικά το Διεθνές Δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία, αιμονικά. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος, η μέθοδος κτλ. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Σωστό. Κύριε Μελετόπουλε.
1: Δεν μπορούμε να καταργήσουμε στην Ελλάδα. Θα σας πω κάτι. Μιλούσαμε έναν κορυφαίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μελετόπουλε.
1: Και να κλείσουμε αυτό. Και μου λέει, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα 12 μίλια, γιατί η Τουρκία θα αντιδράσει. Και του απάντησα το εξής, και σας το λέω και εσάς, κύριε Παραγιωτόπουλε. Ότι δηλαδή θα καταργηθεί στο Αιγαίο το διεθνές δίκαιο, επειδή φοβόμαστε την αντίδραση των Τουρκών. Τότε λοιπόν, εάν καταργηθεί στο Αιγαίο, θα αποτελέσει συνδεδικασμένο για να αρχίσει να καταργεί το διεθνές δίκαιο τη θάλασσα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θα βγαίνουν ισχυρές χώρες και θα λένε, ας πούμε, στις μικρότερες χώρες, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τα 12 μίλια. Να, είδατε τι έγινε στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Κύριε Μελετόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει: ντροπή για ένα ιστορικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία να εκπροσωπείται από τέλος πάντων. Δήμος μου λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι λέει, παιδιά, είπαμε, εντάξει. Επειδή το 2019 η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κοστολογήσει το πρόγραμμά της. Τώρα γιατί το ζητάει από τους άλλους? Παιδιά, το θέμα είναι τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να το κοστολογήσουν όλοι. Ο Αναστάσιος μας λέει: αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα μακαρόνια θα αγοράζουμε πακέτα. Ο Πάνος μου λέει: ο Ανδουλάκης έδωσε λόγο και είπε όλα αυτά που αναγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα τα κάνει τους πρώτους 6 μήνες. Ο Σταύρος, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, Σταύρο. Καταλαβαίνω την αγωνία που έχετε να προστατέψετε τον ελληνικό λαό από τον λαϊκισμό και τις υποσχέσεις. Όμως δεν είναι μονόδρομος στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχω καμία προσπάθεια, Σταύρο μου, δεν ξέρω. Η Όλγα δεν είναι έξω από το χωρά. Πολλά τραγούδια λένε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου κοντά μας. Δελτίο ειδήσεων. Χαμός γίνεται στο ποτάμι.
2: Πραγματικά χαμός. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Έδανε. Για να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία, υπομονή και καλή εβδομάδα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα από τους 94 και 4 εδώ στον Αλφα Πάτρας. Ο Γιώργος Πλήσανε στο μικρόφωνο από σήμερα και κάθε μέρα για να τα λέμε μαζί, να τα βλέπουμε μαζί, να παρακολουθούμε μαζί όλα όσα γίνονται. Έρχεται μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα σεζόν. Ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος είναι εδώ μαζί μου στον ήχο. Η Ρούλα Νικολέτα είναι επίσης εδώ στην υποστήριξη και στα πάντα όλα, τέλος πάντων. Εκτός ελέγχου θα είμαστε εδώ μαζί και εκτός ελέγχου, γιατί έλεγχος δεν υπάρχει στα δικά μας μικρόφωνα. Ούτως ή άλλως εδώ η διευθυνσία του σταθμού είναι ανοιχτό μυαλί, είναι open mind. Και εμείς δεν είμαστε από αυτούς που παίρνουμε και εύκολα γραμμή και δεν τιθέμεθα και εύκολα σε κάθε τόσο ελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν εκτός ελέγχου κάθε πρωί εδώ θα τα λέμε όλα για όλους. Για την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, την επικαιρότητα έχουμε πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν όπως γνωρίζετε. Μαζί μας θα είναι κάθε μέρα τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. 6 καταστήματα στην Πάτρα. Μια ιστορία που ξεκινάει από το 1955 για την οικογένεια Παπαδόπουλου και τα Caravel. Η νεότερη γενιά της οικογένειας έφτασε πολύ ψηλά τη Μαρκίζα Caravel. Έχει φτάξει στα 6 καταστήματα και βεβαίως έχει διευρύνει τον κύκλο ενασχόλησης των ζαχαροπλαστείων, τα οποία έχουν πλέον και εξαιρετικά αρτοποιήματα, έχουν εξαιρετικό καφέ. Πέρασα εδώ από την Παλαιά Γεωργίου εδώ απέναντι και θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Τα Caravel λοιπόν μαζί μας θα είναι κάθε μέρα εδώ στον Αλφα Πάτρας. Χρόνια πολλά σήμερα, μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού, του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, Σταυρούλες, όσες και όσους γιορτάζουν. Γιορτάζει και η Κάτω Αχαΐα σήμερα. Έχει την τιμητική της η περιοχή. Πούμε στην επικαιρότητα που είναι λίγο σκληρή, αλλά είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Να θυμηθώ ότι σε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια ήταν ο φίλος μου ο Δημήτρης Φορήτος. Συγχωρεμένος, να είναι καλά εκεί που είναι. Δεν μπορούσα στην πρώτη εκπομπή να μην τον αναφέρω. Εμείς εδώ είμαστε as usual. Θα είναι και εκλογική χρονιά φέτος, όπως και να έχει, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε στο τέλος που λέει ο Μητσοτάκης είτε νωρίτερα, θα έχουμε σίγουρα μια Κυριακή κάλπες, τουλάχιστον μια Κυριακή, μπορεί να έχουμε και δεύτερη, θα δούμε. Αλλά βέβαια αυτές τις ημέρες το συνταρακτικό γεγονός για το οποίο συζητάει η Ελλάδα είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονέκη. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτό στο δεύτερο μέρος, όπου θα έχουμε την κυρία Μαστοράκο, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, για να μας πει τι συμβαίνει με αυτά τα παραϊατρία επί της ουσίας που έχουν στηθεί και δεν έχουν στηθεί μόνο στο Κολωνάκι, με αυτούς που πουλάνε λιποαναρρωφήσεις, αίματα, διάφορες ομοιοπαθητικές μεθόδους, διάφορες τεχνικές υπαρκτές ή ανύπαρκτες για να ξαναγίνεις νέος, για να χάσεις κιλά, για να μορφύνεις, για να ψηλώσεις, για οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε κάποιον να σας κοροϊδέψει. Κάποιους τέτοιους βρήκε και ο Μαζονέκης από ό,τι φαίνεται, και θα δούμε εάν αυτό τον οδήγησε στο θάνατο. Θα δούμε δηλαδή αν συνδέεται η θεραπεία που έκανε με την ανακοπή που φαίνεται να επέστη και τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, επειδή θα πούμε για Μαζονάκη, πάμε να ακούσουμε λίγο Μαζονάκη και να πούμε συνέχεια τι νέα έχουμε σήμερα. Θα πάνε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή μάλλον, στο γραφείο του ανακριτή, οι δύο αυτοί υποτιθέμενοι γιατροί. Αυτός ο απίθανος τύπος εκεί με το κόκκινο παντελόνι που τους έπαιρνε εκατομμύρια, απίθανα πράγματα. Δηλαδή αυτόν τον συλλαμβάνεις χωρίς λόγο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Μόλις το βλέπεις, το συλλαμβάνεις, λες περάστε. Θα πάνε στο εισαγγελέα μαζί με τη σύζυγό του που μιλούσε στα ιατρικά συνέδρια, επίσημα ιατρικά συνέδρια τα οποία τα χορηγούσαν και κρατικοί φορείς, και κοροϊδεύε τον κόσμο. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο τον τεράστιο Μαζονάκη ως έτσι ένα τραγούδι για να τον τιμήσουμε σήμερα που φεύγει και επισήμως.

0: Το τραγούδι έπαιζε back to back από τη μέρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Πρέπει να έχει παίξει εκατομμύρια φορές σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά ήταν το τραγούδι που έπαιξε πάρα πολλές φορές χθες σε αυτή την απίθανη συγκέντρωση τιμής για τελευταία φορά στον Γιώργο Μαζονάκη και προσκυνήματος στην αγρυπνία που διοργανώθηκε στη γειτονιά του Συνίκια. Χιλιάδες κόσμοι βρέθηκαν εκεί. Ένας τεράστιος στάρ, ένας στάρ που ξεκίνησε, να μην ξεχνάμε, από την Πάτρα, από τα μαγαζιά της Πάτρας. Τότε κατάλαβαν όλοι πως ένα νέο παιδί ερχόταν να κατακτήσει την μουσική σκηνή της Ελλάδας. Ένας στάρ, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα λαϊκός, αλλά είχε και την στόφα του rock star, και ήταν ο μόνος, θα έλεγε κανείς, από αυτή τη γενιά των τραγουδιστών, ο οποίος είχε αυτή τη στόφα του rock star. Με όλα τα καλά και τα κακά και τα πάθη που οι rock star συνήθως κουβαλούν μαζί τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος για αυτά τα απίθανα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, που μάλλον επιβεβαιώνουν αυτό που είχε πει κάποτε ο Χάρι Κλίν, ο αείμνηστος, ότι είμαστε η μόνη χώρα της Αφρικής με λευκούς κατοίκους. Στο κέντρο της Ελλάδας, για χρόνια να λειτουργεί ένα ιατρείο κάνοντας παράνομες ιατρικές πράξεις. Το συζητούμε σήμερα γιατί ακριβώς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αν έφευγε κάποιος ο οποίος θα ήταν άσημος, μάλλον δεν θα συζητούσαμε τίποτα αυτές τις μέρες. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τη δουλειά μας στο ράκο να δούμε τι σημαίνει στην Πάτρα. Δηλαδή, αν υπάρχουν και εδώ τίποτα τέτοιοι τσαρλατάνοι που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, εξαπατούν τον κόσμο και ενδεχομένως γίνονται και επικίνδυνοι για συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι λίγο πιο εύπιστοι, θέλουν να είναι λίγο πιο όμορφοι, λίγο πιο νέοι, λίγο πιο αδύνατοι. Αυτά σε λίγο στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι πυκνή. Πυκνώνει όσο περνά ο καιρός. Μετά τη ΔΕΘ νομίζω ότι δόθηκε το λάκτισμα να μπούμε και στην προεκλογική περίοδο, που θα δούμε πόσο μακρά θα είναι αυτό που μένει να δούμε. Η διεθνή έκθεση το Σαββατοκύριακο ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρουσίασε το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση λέει ότι μοίρασε δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Και θέλω να πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να ξεκινήσουμε από αυτό, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγιαίας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Μυράλη, για να δούμε τελικά τι ήταν αυτά που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΦ, τι σχεδιασμό έχουν στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μυράλη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Κύριε Σταυρού. Και κύριε Μπλήμα, αυτά που είπατε πριν και σας άκουγα, μου δώσατε την καλύτερη πάσα να πω ότι δυστυχώς κομπογιαρίτες υπάρχουν και στην πολιτική ζωή του τόπου μας.
0: Προφανώς.
1: Οι οποίοι υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν υλοποιούν ποτέ και υφαρπάζουν την ψήφο του κόσμου, στηριζόμενοι πάνω στην ελπίδα του κόσμου που περιμένει κάτι καλύτερο για να αλλάξει η καθημερινότητά του.
0: Σωστά.
1: Αλλά πάμε στο διατάφτα να απαντήσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Νέο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες ήταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, χθες και προχθές, και ολοκλήρωσε τον κύκλο με την ομιλία του, του αφηγήματος του ΠΑΣΟΚ, του πολιτικού του προγράμματος, το τι μέλη γενέστε εάν ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, δώσει την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να πάρει το τιμόνι της χώρας την επόμενη μέρα, το τι δεσμεύεται να υλοποιήσει. Mm-hmm. Ήδη από πέρυσι, κύριε Πλή, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδουλάκης, από την παρουσία του στην περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατάφερε να περάσει τη συνείδηση του κόσμου ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο για το σύνολο του φάσματος της καθημερινότητας των πολιτών σε χώρας μας. Mm-hmm. Και ακόμα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι μας πιστώνουν στο ΠΑΣΟΚ τη σοβαρότητα, τη μεθοδολογία, αλλά και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει το ρουτ της ιστορίας της χώρας μας. Mm-hmm. Εχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το πήγε ακόμα ένα βήμα παραπέρα και πιστεύω ότι έπεισε ακόμα περισσότερους Έλληνες συμπολίτες μας ότι το ΠΑΣΟΚ και θέλει και μπορεί πλέον να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και να εκφράσει ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα, να δώσει μια άλλη στόχευση, να εκφράσει τους μη προνομίκους της δικής μας εποχής και να φέρει αυτή την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή την οποία εμείς ευαγγελιζόμαστε εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, θέτοντας τον στόχο της πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και της κατηγορηματικά απαγόρευσης οποιαδήποτε σεναρίου της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το Μητσοτάκη στο τιμόνι της, είτε με οποιονδήποτε άλλο.
0: Ναι, αυτά θα τα πούμε σε λίγο, κύριε Μίραλη, μισό λεπτό. Θα τα πούμε σε λίγο για τα σενάρια της κυβέρνησης, γιατί εδώ, έτσι όπως μας τα λένε όλα τα κόμματα, δεν βγαίνει να έχουμε καμία κυβέρνηση. Εάν δηλαδή όλα τα κόμματα κάνουν αυτό που σήμερα υπόσχονται, δηλαδή δεν συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον, δεν φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι θα έχουμε κυβέρνηση τουλάχιστον μετά τις πρώτες εκλογές. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Χτες βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι εδώ ξαναθυμηθήκατε το λεφτά υπάρχουν ή και το τσοβόλα εδώ στα όλα. Δηλαδή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, 13η σύνταξη, 13ο μισθό, παροχές για την κάλυψη του προβλήματος στα ακίνητα. Τέλος πάντων, πάρα πολλές παροχές. Που η κυβέρνηση λέει ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορείτε να τα βρείτε από πουθενά. Δεν υπάρχουν να τα βρείτε. Άρα εδώ θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, προτείνατε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που αύριο μπορεί να γίνει, ή σπάσατε κουμπαράδες που δεν έχουμε?
1: Όχι. Η πολιτική μας αντίπαλη και γενικά και η εσωτερική αντιπολίτευση όλο αυτόν τον καιρό στον Νίκο τον Ανδρουλάκη τον κατηγορούσε ότι δεν έλεγε πράγματα που θα μπορούσε να πει και ήταν πάντα μετρημένος πάρα πολύ σε αυτά τα οποία τονίζει και αναφέρει στη δημόσια σφαίρα. Εχθές, μετά την τοποθέτηση του Σαββάτου, χθες το πρωί απάντησε σε όλους τους δημοσιογράφους με απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα αναμέτρο σε ένα συνολικό πλαίσιο. Ρωτούσαν αυτό πόσο στοιχίζει, αυτό πόσο στοιχίζει. Και ειδικά για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, κύριε Πλή, δεν είναι αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε κάτι διαφορετικό, οικονομικά εννοώ, δηλαδή έχει μεγάλη απόσταση, από αυτό το οποίο ανακοίνωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 500 ευρώ μεικτά το 2027 για τους δημόσιους υπαλλήλους και 400 ευρώ για τους συνταξιούχους. Γιατί και εμείς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σε δύο φάσεις.
0: Σε δύο δόσεις.
1: Για το 13ο μισθό και για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι. Μία το 27 και μία σε επόμενο στάδιο. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εμείς θέλουμε να άρουμε τις αδικίες των μνημονίων και να επανέλθει η κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Και οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι σε ένα καλό πλαίσιο σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά δυστυχώς στο δημόσιο τομέα παραμένουν πολύ μικρότεροι σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Mm. Και θα θυμάστε, κύριε Πλή, ότι πριν τα χρόνια των μνημονίων υπήρχε εντελώς διαφορετικό σκηνικό στους μισθούς του δημοσίου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Και εμείς στοχεύουμε σε αυτό, όπως στοχεύουμε και σε μια άλλη ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους πραγματικά χαμηλοσυνταξιούχους, με την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Mm. Όπου και εκεί πάλι κοστολογημένο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όρισε το τι μπορούμε και το τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο.
1: Έχει καταφέρει, ναι. Έχει καταφέρει με τη φερεγγιότητά του και με το αφήγημά του το πραγματικό. Γιατί δεν ερχόμαστε ξαφνικά στα διάτοντες αστέρες να υποσχεθούμε πράγματα. Θέλω να θυμίσω σε αυτούς που μας ακούνε ότι επί 4-5 χρόνια προτείνουμε οικονομικά μέτρα τα οποία η κυβέρνηση όταν τα ακούει πρώτη φορά από το ΠΑΣΟΚ λέει για λεπτόδεντρα. Και έρχεται η ώρα μετά από μισό χρόνο, μετά από ένα χρόνο, τα οποία τα υλοποιεί. Απλά να θυμίσω τα βαρέα και ανθυγινά στο υγειονομικό προσωπικό. 17 τροπολογίες μέχρι Νέα Δημοκρατία να το υλοποιήσει και να το εφαρμόσει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ θα υπήρχε εκτροχιασμός της οικονομίας, όταν το υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ήταν απλά Δευτέρα και ξεκίναγε η εβδομάδα. Και πέρα από τα δημοσιονομικά, κύριε Πλή, πρέπει να βάλουμε και αυτό το πλαίσιο. Πέρα από τον εκτροιασμό που αφηγείται η Νέα Δημοκρατία, μιλάμε και για άλλη μια κινδυνολογία που αφορά τα εθνικά ζητήματα. Ο κ. Φλωρίδης την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι αν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
0: θα πούνε οι Τούρκοι, ναι.
1: Θα πούνε οι Τούρκοι στη χώρα. Τούρκοι, ναι. Εγώ θέλω σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα να πω το εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ ιστορικά ήταν μια πολιτική παράταξη η οποία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής εθνικής άμυνας πάντα τα είχε σε περίοπτη θέση και πάντα πετύχαινε μεγάλες και σημαντικές επιτυχίες για τη χώρα μας, όπως η ένταξη της χώρας στο ευρώ.
0: Καλά, τώρα αυτό του Φλωρίδη νομίζω ότι ήταν προσωπικό, δεν το ήθελε η κυβέρνηση. Τώρα μια παρούφα είπε ο Φλωρίδης. Δεν υπάρχει.
1: Όταν ακούγεται διαστόματος.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εκφράζουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχετε
1: όπως και η κατάργηση από το διαστόμα του κ. Μαρινάκη όσον αφορά το φύδαμα ανεργίας μετά τους δύο μήνες. Ναι, μπορεί να λέει ότι εκφράζει προσωπική άποψη, αλλά δεν πρέπει να είναι ο εκπρόσωπος του
0: κυβερνητικού. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο στο πιο πολιτικό κομμάτι της παρουσίας του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τη διακτική του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτο κόμμα. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Πρώτο κόμμα, κύριε Μίραλη, να είστε πώς? Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι αμφίβολο αν θα είστε δεύτερο. Για την ακρίβεια, είναι πολύ πιο πιθανό να είστε τρίτο.
1: Λοιπόν,
0: εγώ καταλαβαίνω ότι στρατηγικά πρέπει να πείτε ότι θα είστε πρώτοι. Αλλά από πού το εδράζετε αυτό? Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε Πλή, Να σας πω και κάτι ποδοσφαιρικό. Ναι. Εγώ επειδή είμαι Παναθηναϊκός, όταν ξεκινάει η χρονιά, κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός λέει θα βγει πρώτος.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να βγει και δεύτερος και τρίτος, αλλά ναι. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, ναι. Έτσι. Αυτό μπορεί να το πει και η Καριστιανού, ότι θέλει να βγει και ο Πρωθυπουργός. Αλλά εντάξει, θέλω να πω δεν προκύπτει από πουθενά.
1: Δεν θα συγκρίνετε τον Παναθηναϊκό με το Λεβαδιακό τώρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, μην συγκρίνουμε τώρα τον Παναθηναϊκό με το Λεβαδιακό.
0: Πήρα τα αέρα από χτες. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό το είπα.
0: Πήρα τα αέρα.
1: Είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, το Πασόκ λέει ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω τη χώρα. Mm. Εάν θέλετε να εφαρμοστεί οι Έλληνες πολίτες στο πρόγραμμά μου, mm-hmm. πρέπει να δώσετε την πρώτη θέση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο σενάριο να εφαρμοστεί το πολιτικό μου πρόγραμμα, εάν εγώ δεν είμαι πρώτο κόμμα. Το είπε και ο πρόεδρος μας εχθές. Ότι η κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα είναι ακατόρθωτο να γίνει.
0: Ωραία.
1: Άρα πρέπει να μας δώσετε τη δύναμη να είμαστε πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω, κύριε Πλή, γιατί είστε δημοσιογράφος και έμπειρος και έχετε ζήσει πολλές εκλογές, mm-hmm. ότι στις εκλογές του 2009 που γίνανε Οκτώβριο μήνα και το Πασόκ κέρδισε με 10 μονάδες ο Γιώργος Παπαδρέου τον Κώστα Καραμαλή, η πρώτη δημοσκόπηση που έδειξε το Πασόκ πάνω από τη Νέα Δημοκρατία ήταν αρχές Σεπτέμβρη, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, είναι πολύ.
0: Είναι πυκνός, αυτό είναι
1: αλήθεια. Και αλλάξουν πάρα πολύ
0: και τα πράγματα. Και δεν είναι στατικά τα πράγματα πλέον, αλλάζουν κάθε μέρα.
1: Αλλάζουν και θέλω να θυμίσω, κύριε Πλή, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Σε όλες τις τελευταίες 3, 4, 5 εκλογικές διαδικασίες, ναι. οι δημοσκόποι πάντα για κάποιο λόγο πέφτανε εκτός όσον αφορά τα ποσοστά του Πασόκ και πάντα για κάποιο λόγο οι δημοσκοπήσεις μας δείχναν λιγότερο από ό,τι παίρναμε και κάποιους άλλους τους δείχναν παραπάνω από ό,τι παίρνανε.
0: Ναι.
1: Και επειδή, κύριε Πλή, οι 9 στους 10 που θα ρωτήσετε, θα σας απαντήσουν ότι θεωρούν δεδομένου ότι θα πάμε σε διπλές εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμώ, κύριε Πλή, γιατί θέλω να απαντάω ξεκάθαρα σε αυτό που με ρωτάνε, ότι εκτιμώ ότι θα έχουμε στις εθνικές εκλογές ένα σκηνικό το οποίο θα θυμίζει τις εθνικές εκλογές του 2012. Mm-hmm. Θα έχουμε παραδοσιακές εκλογές. Εμείς αν καταφέρουμε να είμαστε ο ένας από τους δύο πόλους, τους δύο κυβερνητικούς πόλους που θα έχει το εντελώς αντίδια μέτρου αφήγημα και κάνουμε την κοινωνία να πιστέψει ότι εμείς μπορούμε να είμαστε το αντίπαλο δέσου από τη Νέα Δημοκρατία, θα δείτε γεωμετρική άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Να πω κάτι τώρα, να πω κάτι κύριε Μιλάλη. Επειδή ακριβώς ξέρετε καλά κι εσείς ότι έχω παρακολουθήσει πολλές εκλογές και θυμάμαι και το 12 που περιγράφεται μια κατάσταση που αναγκαστικά οδήγησε σε κάλπες εκ νέου. Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Λέει ο Ανδρουλάκης, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζομαι επουδενή δε με το Μητσοτάκη ή με οποιονδήποτε άλλο αρχηγό. Με τον Τσίπρα δεν συνεργάζομαι. Με ποιον θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση? Θα πάρετε 37% για να κάνετε μόνοι σας?
1: Δεν το είπα αυτό. Είπε και χθες το ρωτήσαν ότι τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη παραδοσιακά γίνεται πιο κοντά στην αριστερά και στις δυνάμεις της οικολογίας και στους φιλελεύθερους και συνεργάζονται σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο εξετάζει τη φερεγγιότητα και την προοπτική και το τι εκφράζει ο καθένας μας.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν το έχουμε πει ότι αν μας δώσει τη δύναμη ο Νίκος Ρόζος, δεσμευόμαστε ότι θα κοιτάξουμε αριστερά από το Πασό για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα φέρει.
0: Άρα με τον Τσίπρα συζητάτε υπό προϋποθέσεις?
1: Με προϋποθέσεις, με όποιον δει το πρόγραμμα του Πασό και πει ότι εγώ μπορώ να το υλοποιήσω, ναι, μπορούμε. Έχουμε θέσει το βέτο σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα δεξιά από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί έχουμε αντιδιαμέτρου πολιτικό αφήγημα.
0: Μάλιστα.
1: Σε θέματα κοινωνίας, οικονομίας, παιδείας, υγείας, τα πάντα.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή θα τα ξαναπούμε, κύριε Μιλάλη, τώρα η αφορμή ήταν η παρουσία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας προεκλογικό. Εκτιμώ εγώ ότι έχουμε πολύ, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μπορεί οι εκλογές να έρθουν και νωρίτερα. Θέλω να κλείσω με το αν στην Αχαΐα έχετε προσδιορίσει τους στόχους σας και αν είστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση που επικρατεί. Θυμίζω ότι το ποσοστό σας το 2023 δεν ήταν καλό. Για την ακρίβεια ήταν πολύ κακό. Στην Αχαΐα πήρατε το χαμηλότερο ποσοστό στη Δυτική Ελλάδα. Ήταν πολύ χαμηλό για τα δεδομένα του Πασόκ της ιστορίας που έχει στην περιοχή. Και ήδη έχετε καταγράφετε σημαντικές απώλειες. Ο κύριος Κανδάμης μεταπίδησε στον κύριο Τσίπρα και θα είναι λογικά υποψήφιος με το κόμμα Ελλάς. Ο κύριος Μπέσκος ακούει ότι θα πάει στην Καριστιανού. Μιλάω για ανθρώπους από το ψηφοδέλτιό σας τώρα, έτσι. Της Αχαΐας. Τι στόχο έχετε στην περιοχή και αν οι υποψήφοι σας μπορούν να αντισταθμίσουν αυτές τις απώλειες που δεν είναι και μικρές. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο κύριος Κανδάμης ήταν μαζί με την κυρία Σολομού εκεί στην πρώτη διάδα.
1: Ναι. Το καλό με το Πασόκ, κύριε Πλή, είναι ότι στηριζόμαστε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας και δεν είμαστε ένα μόνο πρόσωπο κόμμα το οποίο στηρίζεται σε ένα άτομο ή σε δύο άτομα ή σε μια παρέα ατόμων τα οποία είναι ηγέτες μέσα σε μια διαδικασία και αυτοί πηγαίνουν και φέρουν τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών όπου αυτοί θέλουν. Να έχετε πλήρη πεποίθηση, κύριε Πλή, ότι αυτοί οι οποίοι έφυγαν από το Πασόκ και πήραν έναν άλλο πολιτικό μονοπάτι, διότι είδαν τη Δευτέρα παρουσία σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο, να ξέρουν ότι δεν θα πάρουν μαζί τους παρά μόνο το πολιτικό τους κουφάρι και κανέναν ψηφοφόρο από την παράταξή μας. Διότι όταν θα φτάσουμε στις εθνικές εκλογές θα δείτε ότι ο κόσμος θα κρίνει και θα ψηφίσει με βάση ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που του εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την προοπτική.
0: Άρα δεν σας ανησυχούν αυτές οι αποχωρήσεις, οι απώλειες?
1: Όχι, δεν μας ανησυχούν καθόλου. Για να ξέρετε, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θα είναι και ανανεωμένο και δυναμικό και με προοπτική και με διείσδυση στην κοινωνία της Αχαΐας. Και σίγουρα η Αχαΐα θα είναι αυτή τη φορά μια ευχάριστη έκπληξη. Θα είναι παραπάνω, εννοείται, από το μεθόρο των ποσοστών της επικράτειας για το ΠΑΣΟΚ. Και εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει και η θετική έκπληξη στην Αχαΐα. Να είναι οι ενδυνάμει ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στον νομό Αχαΐας να έχουν την ελπίδα και την πίστη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και στον νομό Αχαΐας και να έχουμε την έκπληξη και πάλι το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα να γίνει, η Αχαΐα να είναι ένα κάστρο για τη δημοκρατική παράταξη όπως υπήρξε και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιράλη, θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Εύχομαι καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο γραμματέας ομαγιάς της Επιτροπής Εχάρισης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μύραλης, για να κάνουμε έτσι μια επόμενη μέρα της παρουσίας του Ανδρουλάκη στη ΔΕΦΣ. Έχουμε σήμερα και την κυρία Καριστιανού εδώ στην Πάτρα, η οποία ξεκίνησε την περιοδία της από χθες. Θα είναι και αύριο, από ό,τι βλέπω. Δεν κόβει πολλά εισιτήρια τελευταία η κυρία Καριστιανού. Είναι σε προφανή δημοσκοπική πτώση. Αυτή την ώρα θα συμμετέχει στην πανήγυρη του Τιμίου Σταυρού στην Κάτω Αχαΐα. Σας είπα ότι σήμερα γιορτάζει και Κάτω Αχαΐα. Είναι ο Τίμιος Σταυρός πολιούχος εκεί. Θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο κυρία Καριστιανού, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα έρθει στην Πάτρα στο Καραμαρδάνιο. Θα συναντηθούμε το Σωματείο Πρωτογενή Τομέα Παναχαϊκός και το απόγευμα στις 7, για όσες και όσους θέλετε να δείτε την κυρία Καριστιανού κατά την παρουσία της στην Πάτρα, θα έχει συνάντηση με φίλους και μέλη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στον Πολυχώρο Τριών, στην Τριώνα Βάρχων 42. Και αύριο έχει λαϊκή αγορά, επαφή με παραγωγούς, είναι ένα τριήμερο γεμάτο. Η ίδια προσπαθεί προφανώς να αντιμετωπίσει αυτή τη δημοσκοπική της πτώση και πολλά στελέχη που έφυγαν το τελευταίο διάστημα από το νεότευτο κόμμα.

Έχουμε και πολλά θα ακόμα θέματα να πούμε αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά με τα οποία ανοίγει η σεζόν. Έχουμε την Πάτρα η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση περίεργη με τα έργα. Και θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα με τους αρμόδιους του Δήμου. Δεν έχω καταλάβει τι κάνουν, αλήθεια λέω. Δεν έχω καταλάβει. Κάτι θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρω τι. Κάτι θέλουν να φτιάξουν στην πόλη, αλλά δεν έχω καταλάβει. Τα κάνουν όλα μαζί και έχω μπερδευτεί. Τώρα που ερχόμουν, έδα και πάλι την πλατεία όλας, η οποία δεν έχει παραδοθεί. Τους ανθρώπους τους είχαν πει ότι θα παραδοθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Μετά τους είπανε τον Ιούνιο. Μετά τους είπανε Σεπτέμβριο. Ξεκίνησε η σχολική σεζόν και ακόμα γίνονται έργα. Η πλατεία όλας φτιάχνεται πλέον για πάνω από 2 χρόνια. Ρε παλικάρια, σε 2 χρόνια φτιάχναμε γέφυρα. Όχι μια πλατεία. Θα μιλήσουμε λοιπόν μέσα στις επόμενες ημέρες με τη Δημοτική Αρχή για να μας δώσει μια εικόνα γιατί όλα αυτά έγιναν μαζί. Σήμερα η Πατρέως λέει θα γίνει διπλής κατεύθυνσης εξαιτίας των έργων προσωρινά και μεταβατικά. Διπλής κατεύθυνση Πατρέως. Φοράνε. Θα πηγαίνουν και στα πεζοδρόμια από πάνω.

0: Γιατί όλα αυτά τα έργα είναι καλά, προφανώς και χρειάζονταν να είναι, όπως ας πούμε η ανάπλαση πλατείας Όλγας, όπως και η πλατεία Γεωργίου που θα ξεκινήσει ως ονούπο, έτσι. Και τώρα θα έχουμε και στην πλατεία Γεωργίου τα έργα, όταν παραδοθεί η πλατεία Όλγας προφανώς, θα ξεκινήσει η ανάπλαση πλατείας Γεωργίου. Έγιναν πάρα πολλά έργα σε δρόμους, γινόντουσαν παράλληλα έργα για το φυσικό αέριο, για νέο άσφαλτο σε διάφορους δρόμους, για οπτικές ίνες. Ήταν ένα καλοκαίρι και ένας Αύγουστος και Σεπτέμβριος που απέτρεψε και αποτρέπει νομίζω ακόμα και σήμερα εκατοντάδες ή χιλιάδες συμπολίτες μας να μπουν στο κέντρο, και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά του κέντρου της Πάτρας. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στην εβδομάδα. Πάμε όμως στην επικαιρότητα. Είπαμε και στην αρχή ότι το θέμα της ημέρας, και κατά τη γνώμη μου όχι μόνο το θέμα των ημερών, αλλά ένα θέμα που πρέπει να αφυπνίσει και τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό και τους υπευθύνους για το πώς λειτουργεί ο χώρος υγείας στην Ελλάδα και πώς μπορεί να προστατευτεί η κοινωνία από τσαρλατάνους όπως αυτός εκεί με το κόκκινο παντελόνι, που σε λίγο νομίζω θα πάει στον ανακριτή μαζί με την σύζυγό του και την Ξανθιά, η οποία παρουσίαζε αυτές τις πολύ πρωτοπόρες μεθόδους που ίσως και να οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει ανοίξει ένα τεράστιο ζήτημα με τη λειτουργία αυτών των παραϊατρίων, των παράνομων ιατρίων, των τσαρλατάνων αυτών που εξαπατούν τους πολίτες, χτυπώντας σε ευαίσθητα σημεία τους, όπως είναι οι ασθένειές τους, η πρόθεσή τους να νιώθουν νεότεροι, η πρόθεσή τους να αδυνατήσουν, η πρόθεσή τους τέλος πάντων να ασχοληθούν με τον οργανισμό τους με τρόπους όμως όχι επίσημους ιατρικούς. Νομίζω ότι έχουμε την κυρία Μαστοράκου στην τηλεφωνική γραμμή, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, η οποία μπορεί να μας διαφωτίσει για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η πολιτεία και ο Ιατρικός Σύλλογος και στην Πάτρα και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Και αν υπάρχουν, κυρία Μαστοράκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αν υπάρχουν καταρχήν και στην περιοχή μας εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα τέτοια ιατρία που ασχολούνται με τη πλασμαφαίρεση, όπως λέγεται αυτή η διαδικασία τέλος πάντων, με τη λιποαναρρόφηση, με όλα αυτά που δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει πόσο απλό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στο κέντρο της Ελλάδας, στο Κολωνάκι, να λειτουργεί επί χρόνια με παράνομες ιατρικές μεθόδους, να μην ξέρει κανείς τίποτα, να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα, να είναι διάσημοι εκεί, να είναι επιφανείς Αθηναίοι οι πελάτες του, να μην βρίσκει ραντεβού με 500 ευρώ την ημέρα επίσκεψη και κάνανε ό,τι πέσανε όλοι από τα σύννεφα. Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, καταρχήν οι ιατρικοί σύλλογοι ουσιαστικά χορηγούν τις άδειες της λειτουργίας των ιατρείων, ναι, και γενικότερα επιτηρούν την επιστημονικότητα των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όμως αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, έχουμε θεσπίσει μια ιδιαιτερότητα στη διαδικασία, ναι, για να προασπίσουμε το κοινό. Πάρα πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί ενάντια σε αυτές τις αντιπιστημονικές πρακτικές. Mm. Θέλει πολύ ιδιαίτερη διαχείριση. Εμείς έχουμε στην Πάτρα μια επιτροπή εποπτείας των αισθητικών επεμβάσεων ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Απαρτίζεται από δερματολόγους και πλαστικούς χειρούργους, που είναι οι καλύτεροι ουσιαστικά φορείς που μπορούν να εποπτεύσουν, γιατί έχουν και τις μαρτυρίες των ασθενών, οπότε γνωρίζουν γενικά το τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Mm. Και ταυτόχρονα έχουμε και την Επιτροπή Αδειών που ελέγχει τα ιατρία. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά η επιστημονικά υπεύθυνη του γιατρίου χρησιμοποιούσαν αντιπιστημονικές μεθόδους. Έχει διαφορά αυτό. Ναι. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το επιτηρήσει κανείς, γιατί από τη στιγμή που δίνεται η άδεια και ελέγχεται ο εξοπλισμός, μετά η εποπτεία είναι δειγματοληπτική. Αν ο γιατρός αποφασίσει να, ας πούμε, χρησιμοποιήσει αντιπιστημονικές μεθόδους, μόνο μετά από μαρτυρίες, καταγγελίες ασθενών μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να παρέμβει, ναι, επί τούτου και να ελέγξει κάποια καταγγελία. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έχουμε, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το κενό, έχουμε θεσπίσει επιτροπές όπου υπάρχει μια επιτήρηση, μια πρόσθετη επιτήρηση από τους ίδιους τους επαγγελματίες, δηλαδή τους ανθρώπους, τους γιατρούς που διενεργούν τέτοιες πράξεις, ώστε να, με επιστημονικό τρόπο εννοείται, ώστε να υπάρχει μια αναφορά από το κοινό για παράνομες πρακτικές. Έχουμε πιάσει πάρα πολλές φορές πάρα πολλές παρατυπίες. Mm-hmm. Έχουμε παρέμβει σε γιατρία παράνομα.
0: Στην Πάτρα λέτε τώρα, στην περιοχή λέτε τώρα, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα σίγουρα έχουμε παρέμβει σε 3-4 γιατρία που έρχονταν από την Αθήνα χωρίς άδεια, mm-hmm. και τους έχουμε επιστήσει την προσοχή και μπήκαν στη διαδικασία να είναι νόμιμα γιατρία. Όμως έχουμε γίνει μάρτυρες πρακτικών. Αν θυμάστε το θάνατο μιας κομμότριας που έκανε
0: βεβαίως, από την Πάτρα ήταν,
1: βεβαίως, η οποία όμως έκανε ουσιαστικά αυτή την πράξη σε ένα γιατρείο απλό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ η λιπαναρρόφηση δεν συνάδει με τέτοια πράξη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια γιατρία στην Αθήνα πρωτοβάθμια, τα οποία δυστυχώς ασχολούνται με πράξεις τα οποία υπερβαίνουν την αδειοδότησή τους, mm-hmm. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να παταχθεί.
0: Στην Πάτρα δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Μαστοράκου, είτε από καταγγελίες είτε από δική σας αίσθηση? Έχουμε περιπτώσεις που είτε σε επίπεδο τέτοιων παρεμβάσεων αισθητικών, είτε σε λιποαναρροφήσεις, είτε σε πλασμαφέρες. Καταρχήν, πλασμαφέρες γίνεται στην Πάτρα, γίνεται μόνο στα νοσοκομεία? Υπάρχει δηλαδή?
1: Όχι, στην Πάτρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση.
0: Μην χάσουμε κανένα χριστιανό, γι' αυτό ρωτάω. Σήμερα, αύριο, μην μας φύγει κανένας άλλος. Γι' αυτό το λέω. Γιατί...
1: Επίσης, θέλω να διευκρινίσω κάτι που το κοινό ίσως τελείσει σύγχυση. Mm. Άλλο είναι η πλασμαφαίρεση, που είναι μια διαδικασία δευτεροβάθμιου νοσοκομείου, όπου ουσιαστικά συνδέεται ο ασθενής με ένα μηχάνημα και γίνεται μια εξωσωματική κυκλοφορία του αίματος του ασθενούς. Mm. Αυτό είναι η πλασμαφαίρεση. Υπάρχει όμως άλλη μια διαδικασία που λέγεται PRP, mm. που είναι ουσιαστικά μια διαδικασία στην οποία παίρνουμε αίμα από τον ασθενή, mm. το επεξεργαζόμαστε και το χρησιμοποιούμε για ενέσιμη τοπική θεραπεία. Mm. Αυτή είναι μια εγκεκριμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τους δερματολόγους, πλαστικούς, γυναικολόγους, ορθοπαιδικούς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Mm. Επειδή ο κόσμος μπορεί να το μπερδέψει, το επισημαίνω για να καταλάβει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Επομένως, το PRP είναι μια εγκριτή μεθοδολογία.
0: Πάντως, κυρία Μαστοράκου, καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον πολύ κόσμο. Ο πολύς κόσμος βλέπει ένα εγκεκριμένο ιατρείο, βλέπει γιατρούς, βλέπει ιατρικά μηχανήματα, βλέπει άδειες, βλέπει πτυχία. Πώς θα προστατευτεί αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι το που ήταν ο Μαζονάκης τώρα και συζητάμε για αυτό το θέμα? Αν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος είχε κάποια χρήματα να πληρώσει 6.000 αυτούς απατεώνες, δεν συζητούσαμε σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε, ως ιατρικός σύλλογος, τη σκέψη σας. Εγώ δεν λέω ότι είστε έτοιμοι ακόμη να κάνετε κάτι, γιατί το θέμα τώρα δημιουργήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Πώς θα προστατευτεί ο Κοσμάκης, mm-hmm. ο οποίος βλέπει αυτούς απατεώνες, που μπαίνουν και στην Πάτρα. Βλέπω κάτι πλαστικούς, κάτι υποαναρροφήσεις, κάτι... Όλοι αυτοί είναι σοβαροί, είναι τσαρλατάνοι?
1: Λοιπόν, καταρχήν η παναρρόφηση ποτέ δεν γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Αυτό να το έχουμε σαν πρώτη γραμμή άμυνας. Δεν γίνεται ποτέ τέτοιες πράξεις σε ιδιωτικό ιατρείο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, έχουμε παρέμβαση στο παρελθόν. Είχαμε εντοπίσει μία λιπαναρρόφηση η οποία είχε γίνει παράνομη σε μία κλινική μευτική, mm-hmm. και είχαμε παρέμβει και είχαμε ασκήσει πειθαρχική δίωξη, γιατί είναι μια πρακτική η οποία δεν συνάδει με την αδειοδότηση και υπήρχε και ένα αντίστοιχο περιστατικό. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρει ο πολίτης είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, καταρχήν υπάρχουν όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αλφαβητικά και ονομαστικά και κατά ειδικότητα, που σημαίνει πρώτο βήμα, ελέγχουμε αν αυτός που μας λέει οτιδήποτε είναι γιατρός. Ένα. Όλα τα γιατρία, τα νόμιμα γιατρία, έχουν ταμπέλα που φέρουν τον αριθμό της άδειας, ναι. στην πόρτα ή στην υποδοχή, mm-hmm. του γιατρίου, mm-hmm. και φαίνεται και στην ιστοσελίδα. Mm-hmm. Άρα ένα νόμιμο γιατρείο μπορεί κάποιος πολίτης να το ελέγξει ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και το τρίτον, όταν υπάρχει μια μεθοδολογία που ο πολίτης δεν το ξέρει, στέλνει ένα email στον Ιατρικό Σύλλογο ρωτώντας αυτή η μεθοδολογία Α. κβαντική γιατρική, για παράδειγμα, που ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Έχει επιστημονικό αίρεσμα, γίνεται στην Πάτρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαδικασίες που ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές δεχόμαστε email από πολίτες που ρωτάνε πληροφορίες και απαντούμε mm-hmm. με επιστημονικό τρόπο.
0: Ναι, απλώς ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν ο άλλος βλέπει ένα επίσημο ιατρείο, το οποίο είναι ανοιχτό κανονικά, σου λέει γιατρός θα είναι ο Χριστιανός αυτός και θα παρέχει υπηρεσίες νόμιμες. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό του ότι παρέχει υπηρεσίες παράνομες σε ένα επίσημο ιατρείο. Δεν είναι σε καμιά γιάφκα. Δεν είναι πουθενά κρυμμένοι mm-hmm. όλοι αυτοί. Mm-hmm. Λειτουργούν υπό το φως της ημέρας και κάτω από τη μύτη και των ιατρικών συλλόγων και των ελεγκτικών αρχών. Αυτό έχει συμβεί. Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω, μήπως χρειάζεται να πάρετε κάποια πρωτοβουλία παραπάνω. Εσείς ή το κράτος. Εγώ δεν τα βάζω με τους ιατρικούς συλλόγους, αλίμονο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ένα τεράστιο mm-hmm. ζήτημα προστασίας του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν ιατρικός συλλόγος, να ξέρετε ότι έχουμε δώσει μια σκληρή μάχη όσον αφορά την τη χορήγηση καταρχήν ενέσιμων εσκευασμάτων mm-hmm. με αισθητική ουσιαστικά εφαρμογή, με αισθητικές εφαρμογές σε αλλότερους χώρους που δεν έχουν αδειοδότηση, σε αλλότερα επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα ήμασταν ο πρώτος σύλλογος στη χώρα που σήκωσε το πάρα πολύ ψηλά και πήρε και έκταση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: όπου παρουσιάσαμε παραμορφώσεις ασθενών από αυτές τις εκκυμμένες αντιπιστημονικές μεθοδολογίες από αλλότρια
0: mm-hmm.
1: επαγγέλματα.
0: Mm-hmm. Από αισθητικούς, ας πούμε, μάλιστα, ή από τέτοιους, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει από επαγγέλματα από τα οποία έτσι είναι περί της αισθητικής και εν πάση περιπτώσει ασχολούνται με ενέσημα. Εκεί yeah. λοιπόν είχαμε παρουσιάσει παραμορφώσεις, mm-hmm. παρενέργειες με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι εδώ ο κόσμος δεν πρέπει να εμπιστεύεται παρά μόνο τον γιατρό σε αυτές τις συγκεκριμένες ουσιαστικά μεθοδολογίες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και για άλλα θέματα. Για παράδειγμα για τους ποδολόγους, οι οποίοι υπόσχονται γιατρικές θεραπείες που δεν είναι γιατροί οι ποδολόγοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις εφιστώντας την προσοχή του κοινού ότι προσέξτε αυτά που σας υπόσχονται πολλά και είναι δαπανηρά, να είσαστε πολύ επιφυλακτικοί και να κάνετε ερώτημα στον γιατρικό σύλλογο. Εμείς δεχόμαστε πολλές φορές email από τους πολίτες με τα ερωτήματα που θέτουν κάθε φορά.
0: Λοιπόν, τώρα θα δούμε και σήμερα θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς και όλες όσοι μας ακούν ότι εδώ μιλάμε για μια ενέργεια η οποία είναι πολύ πιθανό και από τη δικαιοσύνη να πιστοποιηθεί ότι ήταν εγκληματική ενέργεια. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πρέπει να παραπλανήσει.
1: Ναι, και βεβαίως. Και βεβαίως θα γίνει και πειθαρχική δίωξη
0: ναι.
1: από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί ναι. εδώ υπάρχουν σαφέστατες παραβάσεις. Καταρχήν, η γυναίκα δήλωνε γυναικολόγος ενώ είναι γιατρός άνευ ειδικότητας, mm. πρώτη παραβίαση.
0: Mm.
1: Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιείται μία μέθοδος δευτεροβάθμιας σε ένα γιατρείο πρωτοβάθμιας που απαγορεύεται χωρίς τις συνθήκες ασφαλείας.
0: Mm.
1: Και το τρίτο, αυτή η μέθοδος δεν είναι εγκεκριμένη για την αποτοξίνωση. Είναι για άλλες ουσιαστικά ασθένειες.
0: Mm.
1: Επομένως εδώ υπάρχουν ήδη 3-4 παραβάσεις και τέταρτο, ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον η διαδικασία αντιμετώπισης ανακοπής, δηλαδή από ό,τι είδαμε στο διαδίκτυο υπήρχε μια ουσιαστικά ασαφή προσέγγιση στην
0: ασαφή. Οι άνθρωποι ψάχνανε στο chat GPT για να δουν τι πρέπει να κάνουν με έναν άνθρωπο που είναι μπροστά του νεκρός, χωρίς αισθήσεις. Μιλάμε για τσαρλατάνους κανονικούς. Κύριε Μαστοράκου, νομίζω ότι πήραμε λίγο έτσι το περίγραμμα. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν mm-hmm. να εμπιστευόμαστε τον οποιονδήποτε όταν καταλαβαίνουμε, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες ιατρικές γνώσεις, ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις πλάσμα αφαίρεση, που είναι μια διαδικασία επεμβατική στο αίμα. Δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι μια ένεση, δεν είναι κάτι πολύ απλό, δεν είναι να σου πάρουν την πίεση. Χωρίς να έχεις κάνει προηγουμένως ένα καρδιογράφημα, κάποιες εξετάσεις, κάτι που να πιστοποιεί ότι είσαι ικανός να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θεωρώ ότι και ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός. Ο Μαζωνάκης, δυστυχώς ο συγχωρεμένος πλέον, είχε τις αγωνίες του για τη δική του κατάσταση και τον βρήκαν σε μια κατάσταση ευαίσθητη. Σε τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλλά πρέπει να κρατάει λίγο και τη λογική του, δηλαδή να μην εμπιστεύεται εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Θα πρέπει, καταρχήν είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Mm. Οπότε γενικά οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να έχουμε πρώτα να την αναζήτηση μας, να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να ακούμε, έχουμε λίγο, είναι στο δρόμο κύριε Μαστοράκου, ναι. Κύριε Μαστοράκου, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα που είπαμε. Νομίζω ότι αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε, γιατί το θέμα είναι σε δυναμική, είναι σε εξέλιξη. Να δούμε και τι άλλες πρωτοβουλίες μπορεί να ανακοινωθούν. Είδα, ας πούμε, τον κύριο Γεωργιάδη που πολύ σωστά νομίζω είπε ότι θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις, τη διαφήμιση αυτών των παραγιατρίων και των παραγιατρικών πράξεων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι διαφήμιζαν εκτενώς τη δράση τους, προσελκύοντας πελάτες. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν. Θα δούμε τι άλλο θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Οπότε θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαστοράκη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Ακούσατε τη δική της θέση για όλα όσα μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η εγκληματική δράση των τσαρλατάνων που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Υπόσχονται ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, να σας ξανακάνουν νέους, να σας κάνουν πολύ γρήγορα αδύνατους, να σας κάνουν όμορφους και όμορφες. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ρε παιδάκι μου, πρέπει να υπάρχει και μια προσοχή και από τους ίδιους, από όλους εμάς.

Οι απαταιώνες είναι πολύ εκεί έξω. Απλώς όταν μιλάμε για το χώρο της υγείας, δεν μιλάμε για μία απλή απάτη, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να ξεχαστεί γρήγορα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Οι απαταιώνες στο χώρο της υγείας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει εγκληματίες, γιατί οι συγκεκριμένοι εδώ, το συγκεκριμένο ζευγάρι των γιατρών στο Κολωνάκι, είναι πολύ πιθανό με τις παραλήψεις και τις πράξεις του να οδήγησε στο θάνατο τον καλλιτέχνη. Στη μία μετά το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου στην Λαϊκή Αγρυπνία που έγινε στο βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα ήταν εκεί κόσμος. Χιλιάδες κόσμος που θέλησαν από κοντά να πούν το τελευταίο αντίο και να ξεπροβοδήσουν τον καλλιτέχνη. Ο οποίος γύρισε στην παλιά του γειτονιά, όχι όπως θα ήθελε βέβαια. Σε κλειστό γωνιακό κύκλο, η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, στη μία, όπως είπαμε, μετά το μεσημέρι.

πούμε και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του 39χρονου κάμεραμάν του τηλεοπτικού σταθμού Ιόνια του Γιώργου Τριανταφυλόπουλου. Δυστυχώς το παιδί δεν τα κατάφερε. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του στην παραλιακή της Πάτρας στην Ακτή Δημαίων. Πάλεψε για αρκετές μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Κατέληξε στη ΜΕΘ και η οικογένειά του πήρε μια γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε αρκετούς συνανθρώπους μας. Το ανακοίνωσε η τοπική συντονίστρια.

Εδώ σήμερα έχουμε και πιο ανθρώπινη θερμοκρασία. Μάλλον θα έχουμε όλη τη βδομάδα. Τελειώνει αυτή η ζέστη και η υγρασία που μας πέθανε, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο μήνα. Θα έχουμε, όπως λένε οι μετεωρολογικές προγνώσεις, μια εβδομάδα περίπου με την ίδια θερμοκρασία, εμφανώς χαμηλότερη από την προηγούμενη φάση στην οποία βρισκόμαστε.

Δεν θα έχετε νερό στα Κοτρώνη, αν είστε στο Κοτρώνη, στην περιοχή Κοτρώνη της Δήμου Πατρέων. Έχει ξεκινήσει ήδη η διακοπή, μέχρι τις 2 το μεσημέρι δεν θα έχετε νερό στους οδούς Μυρκιώτησας, Θεοτόκη και Προκοπίου, με την ανακοίνωση που μας έστειλε η ΔΕΙΑΠ.

Σας είπα ότι σήμερα θα είναι διπλής κατεύθυνση σε ένα τμήμα του δρόμου στην Πατραίος. Είναι νέες κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο της Πάτρας που γίνονται ακριβώς εξαιτίας των εργασιών. Στο κέντρο από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου, από σήμερα στην Πατραίος, από το ύψος Κορίνθου έως το ύψος Αγίου Ανδρέου, ο δρόμος θα λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης. Προφανώς απαγορεύεται να παρκάρετε δεξιά-αριστερά για να χωράνε τα αυτοκίνητα. Αυτό δημιουργεί μια νέα συνθήκη για κάποιες μέρες. Αλλά δημιουργεί μια νέα συνθήκη σε ένα ήδη πολύ επιβαρημένο κυκλοφοριακό τοπίο στην Πατραία. Γίνεται χαμός παντού. Και σας είπα προηγουμένως ότι θα συζητήσουμε σήμερα, δεν προλάβαμε γιατί είχαμε άλλη επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, που άλλωστε είναι πάρα πολύ καιρό που συμβαίνει και φοβάμαι ότι θα συμβαίνει για πολύ καιρό ακόμη. Θα συζητήσουμε με κάποιον από τους αρμόδιους του Δήμου για να μας εξηγήσει λίγο το σχεδιασμό και να δούμε γιατί χρειάστηκε να γίνουν τόσα πολλά έργα μαζί σε τόσο μικρό διάστημα. Και πότε, τέλος πάντων, η πόλη θα αρχίσει να γίνεται λειτουργική, γιατί αυτό το πράγμα που ζούμε δεν είναι μια λειτουργική πόλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είσαι πελετητικός ή αντιπελετητικός, με τη δημοτική αρχή ή με την αντιπολίτευση, όλα αυτά είναι ανοησίες. Η πόλη δεν είναι λειτουργική το πολύ μεγάλο τελευταίο διάστημα, εξαιτίας αυτών των παράλληλων έργων που γίνονται σχεδόν παντού. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι σε όλα τα έργα πρέπει κάποιος να κάνει υπομονή. Γιατί τα έργα πάντα είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι άλλο πράγμα να είναι σκαμμένη σχεδόν όλη η πόλη, να γίνονται έργα σχεδόν σε όλους τους δρόμους, να είναι είδηση αν βρεις έναν δρόμο ανοιχτό να περάσεις και να κάνει μια πλατεία στο κέντρο της Πάτρας να δοθεί προς χρήση στους κατοίκους και στους πολίτες 2,5 χρόνια. 2,5 ολόκληρα χρόνια. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι κανονικά. Αλλά τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως σας είπαμε, θα είναι κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, 6 καταστήματα στην Πάτρα, με ιστορία στη ζαχαροπλαστική που έρχεται από πολύ μακριά και φαίνεται ότι θα πάει πολύ μακρύτερα. Καταπληκτικά γλυκά, πάρα πολύ ωραία αρτοποιήματα που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στην καθημερινή προσφορά προς πελάτες του Caravel. Και πολύ ωραίο καφέ επίσης. Επισκεφτείτε ένα από τα ζαχαροπλαστεία που υπάρχουν σε όλα τα σημεία της Πάτρας. Λοιπόν, ήμασταν μαζί από τις 9. Θα είμαστε κάθε μέρα μαζί εκτός ελέγχου από τις 9 το πρωί, για να παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν και να προσπαθούμε να τα λέμε όλα για όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στο νέο μας πλέον ραντεβού. Να είστε καλά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: νομοθετικές παρεμβάσεις για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και νέα ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται σε κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες στη Λαϊκή Αγρυπνία στη μνήμη του σπουδαίου τραγουδιστή. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο ίδιος βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου αναμενόταν να επιστρέψει σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε. Αφορμή για το περιστατικό στην Ανάβησο, φαίνεται πως στάθηκε η διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας, με τον Βαρυπινίτη να διαμαρτύρεται και να βγάζει όπλο. Στη συνέχεια, ενεπλάκη άνδρας της ασφάλειας του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και 39χρονη σύζυγός του συνελήφθησαν, ενώ ο Βαρυπινίτης και ο άνδρας της ασφάλειας του Beach Bar αναζητούνται. Στον αέρα, η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χώρων του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, η συνάντηση αναβάλλεται. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό Κόλπο και την εντυνόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Στα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, αλλά και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης την καθιέρωση δωρεάν στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς στο νησί. Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις. Τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός, ενώ έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι. Στον διεθνή χώρο, εντός της ημέρας αναμένεται το εκλογικό αποτέλεσμα στις περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Σύμφωνα με το Exit Poll, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Friedrich Merz αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση, ενώ το ακροδεξίο κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στα χθεσινά αποτελέσματα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League: ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ένα φίλο, στέλνει ένα μήνυμα και λέει στην εκπομπή του Νίκο Παναγιωτόπουλου σήμερα, Δευτέρα 14 Σενάτου, του Σταυρού είναι, γιορτάζονται Σταύρο, Σταυρό.
1: Χρόνια πολλά να πούμε, ναι.
0: Στις 8:55 το πρωί, κρατήσει την ώρα. Κυρία Άντσα, 8:55 ο κύριος Μελετόπουλος, που είναι συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, είπε την απίστευτη μπαρούφα, λέει ο ακροατής. Ότι εμείς δεν ζητάμε να φύγουν οι Τούρκοι από τη Βόρειο Κύπρο. Δεν έμαθε το άτομο αυτό ότι το ζητάμε 52 ολόκληρα χρόνια γιατί είναι παρανόμως κατεχόμενοι. Για βρες το ηχητικό αυτό, ο Παραπέντε λέει το είπε, πες εκεί στην κυρία Νίκη να το βρει, Χριστίνα πως τη λένε η κοπέλα, και να το βάλουμε να το ακούσουμε αν είναι ακριβές αυτό που είπε. Ναι, έχει έρθει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος συγυριέται απ' έξω, βγάζει το σκουτί που φοράει για να έρθει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί κάποιοι λένε, δεν ξέρω, ότι υπάρχει ένα ρεπερτόριο περίεργο και τα λοιπά που ακούω εγώ, και ενώ η κυρία Νέγκα είναι... Δεν ακούω ελληνικά όπως εγώ.
1: Κάνεις λάθος, τραγουδούσα προηγουμένως. Τραγούδισα επί 5 λεπτά ενώ έλειπες το τραγούδι της Γαρμπή που μου αρέσει και το βρήκαμε.
0: Ναι, θα βάλουμε άλλο τώρα.
1: Ερμήνευσα πρέπει να σου πω.
0: Εντάξει, ναι,
1: γιατί
0: εντάξει.
1: Έχω λαϊκή βάση.
0: Ναι, και εντάξει. Ακούει ξένα, ακούει μόνο όπερες.
1: Εγώ σε έχω αντικρούσει αυτή τη στιγμή και συνεχίζεις
0: κάτι, ακούς κάτι συνθέτες εκεί της παλιάς εποχής στην Ευρώπη, κάτι τεμπελόσκυλα που τα τρέφανε, τα τρέφε η αριστοκρατία και η πλουτοκρατία της εποχής για να γράφουν μουσικές, και πας εσύ τώρα και χαίρεσαι που ακούς ας πούμε την Πέμπτη Συμφωνία του Μητσιμπόλα.
1: Ελπίζω να μετρέφει και εμένα η αριστοκρατία, να σου πω την αλήθεια. Και μιλώντας για αριστοκρατία, στον ραδιοθάλαμο μπήκε ο κ. Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: έπινε τσάι.
0: Εγώ λοιπόν έχω να έπινε τσάι με το ένα δάχτυλο τουρλωμένο του ακρινού. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι εγώ, να καταλάβω τι ακούω εγώ, για να ξεκαθαρίσω θέσουμε τη μαντάμ, η οποία είναι υψηλής, να πούμε, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας, ενώ εγώ είμαι, εντάξει, της πλατείας, ελάτε.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι του Νικολάση μου και αυτό, όπως και το προηγούμενο, και τραγουδάει ο Κωνσταντίνου. Έχεις χρόνια τάση να τα ακούσεις αυτό το τραγούδι, δεν το παίζουν τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Μα πού να παίξουν, τα ραδιόφωνα τα περισσότερα παίζουν λίστες. Πού να το θυμηθούν αυτό το τραγούδι.
2: Καλά, και στη λίστα θα μπορούσαν.
0: Θα μπορούσαν.
3: Δεν είχαν λίστες, τον Άσημο δεν τον πολύ παίζανε. Παίζανε μόνο τα highlight τώρα του Άσημου. Ναι. Ο Άσημος που λέγε σε κασέτες στα Εξάρια, μόνος του.
0: Όχι, είχε βγάλει δίσκους, με συγχωρείς.
3: Τρεις δίσκους, αλλά που λέγε είχε το υπόγειο σε Εξάρια. Εκεί, εμένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά όμως ο άνθρωπος είχε βγάλει και τρεις δίσκους. Τραγουδίσανε τραγούδια του Παπακοσταντίνου ή Αλεξίου. Και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες. Τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Έχω τύχει εγώ σε μια παράσταση όπου τραγουδήσαν δύο-τρία τραγούδια του Άσημου και ο Ζουγανέλης είχε τραγουδήσει. Και θέλω να πω δηλαδή ότι.
3: Ψαγμένοι όμως. Οι ψαγμένοι.
0: Τι ψαγμένοι, αυτές είναι μουσικές που έχουν και ένα στίχο που κατάλαβες. Δεν είναι, ας πούμε. Είναι πολύ ωραία κλασική μουσική που σε ορισμένες και ορισμένους φέρνει ανάταση, λέει. Γιατί ανατάσσει.
2: Βέβαια, θέλω να ότι ζω κάτι άλλο.
0: Ανατάσσει, ζει στο παραμύθι.
2: Στο Σάλτσμπουργκ.
0: Στο Σάλτσμπουργκ θέλει να είναι πριγκίπισσα. Να έρθει το άλλο με τα άρματα και τα άσπρα άλογα και να την παραλαμβάνει και να την πηγαίνει στο ballroom εκεί.
2: Φαίνεται από τη φάτσα
0: του
2: παλατίου. Λοιπόν, να πω κάτι πάντως, γιατί έχετε περίεργα τα ανακλαστικά. Να ξέρουμε κι εμείς τι είναι ο κόσμος. Συζητάμε τώρα, α πούμε, γιατί και την Γαρμπή λέμε συμπαθεί αυτά όλα. Και απαντάει ο κόσμος, α, δεν ξέρετε για τα οικονομικά τους, να σας πω εγώ. Ρε παιδιά, γιατί έχετε τέτοια αντανακλαστικά.
1: Για τη φωνή της μας είναι.
2: Λέμε για έναν άνθρωπο και πετάγεστε να πείτε κάτι, ο οποίος δεν έχει κάνει, δεν είναι εγκληματίας δηλαδή τώρα. Και λέτε, να σας πω εγώ, που αυτό, τα λεφτά, το ένα. Γιατί είστε έτσι.
0: Σεβαστείτε την τρίτη ηλικία.
2: Γιατί είστε έτσι.
3: Αυτό που λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είστε.
0: Εντάξει,
2: ο κόσμος έχει και πολύ καλά στοιχεία. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης ότι είναι τα χειρότερα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τους λες ο Τάσος, τα Σκαλδιρανιά, και αμέσως το αντανακλαστικό τους είναι να σου πούνε ότι χειρότερο για αυτόν. Που δεν υπάρχει άλλο.
1: Εντάξει, τα λέει αυτό.
0: Τι.
1: Ο υποτιθέμενος σχολείο.
2: Εντάξει, μέσα στην οικογένεια είναι άλλο.
0: Άλλο. Εδώ είμαστε. Την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν λέω παραμύθι εγώ, ας πούμε. Έτσι. Τι είμαι, ένας απάτσι στα πάψη είμαι εγώ. Δεν είμαι απάτσι στα πάψη. Είμαι.

0: Λοιπόν, αυτά δεν παίζουν. Τα τραγούδια δεν είναι απαγορευμένα για τα. Μετά σου λέει αυτό.
1: Δεν τα ξέρουν,
0: δεν τα ξέρουν. Πρόσεξε, τώρα είναι η μόδα. Εμείς οι έντεχνοι τι ζούμε, οι καημένοι.
2: Αυτό υπήρχε πάντα.
0: Ναι, τι ζούμε, είναι. Θυμάμαι το Ζαμπέτα που λέγε. Τι είπα να πει έντεχνο ρε και καραγκιοζηλίκια. Και τώρα και ο Μητσού και ο Θοδωράκης, ας πούμε.
2: Μόνο στην Ελλάδα έχουμε φεύγει αυτό το διαχωρισμό. Ναι. Έντεχνο και. Τι είναι το άλλο κακό.
0: Ναι, έντεχνο δηλαδή, ναι, συνέχεια ακούς τον Πορτοκάλογλο, ας πούμε, και να παίρνεις χάπια. Να πούμε να συνέλθεις, να μείνεις όρθιος, ας πούμε. Ναι. Η απάτη του έντεχνου, ακούστε.

finish the

0: χάθηκε στη σκόνη.
1: Λοιπόν, είναι 10 τραγούδια με το ίδιο, στο ένα λεπτό, με το ίδιο μοτίβο. Είναι την παθαρομίση καημένη έντεχνη. Εν πάση περιπτώσει, δεν χωρίζεται έτσι η μουσική. Η μουσική είναι τι σα αρέσει. Εντάξει. Καλημέρα, λέει ομορφόπαιδα. Να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Το είχε πει ο συγχωρεμένος ο Χριστόδουλος αυτό. Στην Ισιώτισσα που χόρευε ο Χατζηδάκης. Χόρευε ο Χατζηδάκης, λέει, στην Ισιώτισσα στο κέντρο εκεί, στο εξοχικό αυτό κατάστημα ψαρομάγαζο, Παύλα. Φίλος Νίκος, αδερφός. Έχω καιρό να πάω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, κυρία Νέκα, κυρία Χατζή, από Λίβερπουλ. Μιλάω με φίλους και συγγενείς για την νέα σχολική χρονιά. Τι υπερκαταλογισμός είναι αυτός με τα σχολεία κάθε χρονιά, νέα τσάντα, νέο χάρακα.
2: Όχι, στην Αγγλία
1: που ζω δεν το έχω δει πουθενά.
2: Νέα τσάντα, όχι, κάθε δύο χρόνια.
1: Ναι.
2: Είναι και πώς το μαθαίνεις αυτό. Στην Αγγλία έχουν στολές μόνο, γι' αυτό διευκολύνει η στολή, γιατί στολές, δεν έχει.
1: Διευκολύνει. Και καλά κάνουν, γιατί δεν φοράει το ένα παιδάκι κάτι και το άλλο παιδάκι κάτι άλλο.
2: Δεν
1: και
2: απασχολεί επίσης τα παιδιά τι θα βάλω στο σχολείο.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Κυρίως Αντώνης, κύριε Αντώνη.
3: Καλημέρα.
1: Ναι. Είπε ο Ανδρουλάκης, θα μας τα πεις τώρα αναλυτικά. Σε λίγο δεν κάνει νόημα με τα δύο δάχτυλα, κάνει έτσι σαν ψαλίδι ο Τάσος.
3: Να με κόψει. Να με κόψει. Είναι απίστευτο. Πάνω στο καλό με κόψει.
1: Τάσος ο κόφτης, ο υποτιθέμενος ηχολήπτης.
3: Μου βάλετε κλοποδιά.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
9: Σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ο κ. Μελετόπουλος, επειδή το είπε ένας ακροατής προηγουμένως, και ότι είπε ότι δεν ζητούμε να φύγουν οι Τούρκοι, δεν το είπε έτσι. Είπε ως συμπέρασμα να το ακούσουμε για να μην γίνονται παραξηγήσεις.
1: Το κάζους μπέλι, υπογράφοντας συμφωνίες και διακηρύξεις φιλίας και τα λοιπά, είναι σαν να πούμε κατά κάποιο τρόπο να στέλνουμε το μήνυμα στην Τουρκία αλλά και στη διεθνή κοινότητα ότι δεν μας ενοχλεί και πολύ που η Τουρκία ας πούμε έχει το κάζους μπέλι.
2: Άρα δυναμικότερο τρόπο έκφρασης των δικών μας δικαιωμάτων, έτσι.
1: Τα οποία δεν είναι ανύπαρκτα. Εμείς δεν ζητάμε κάτι. Δεν ζητήσαμε από τους Τούρκους να φύγουν από την Βόρεια Κύπρο. Όταν πρόκειται για θέματα εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή όπως έγινε το 87 με το Σισμίκ, που ο Παπανδρέου είπε στους Τούρκους ότι αν δεν αποχωρήσει θα το χτυπήσω, και αποχώρησαν. Mm-hmm. Όταν έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Προσέξτε, εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ανακηρύξει τα 12 μίλια.
0: Μάλιστα. Είναι εύκολο να το παραξηγήσεις. Είπε, δεν ζητήσαμε, δεν ζητάμε από τους Τούρκους. Σαν χώρα εννοούσε. Δεν είπε.
3: Αν ακούσετε όλη τη δήλωση, όμως είναι προφανές.
0: Είναι προφανές ότι είναι έτσι. Άσχετο ότι μπερδεύτηκε και μπουρδουκλώθηκε ο κύριος, πώς τον είπες, Μελετή.
3: Εντάξει, στον αέρα είναι εύκολο να συμβεί.
0: Ο κύριος
3: Μελετόπουλος
0: μπερδεύτηκε αυτός λοιπόν. Και έβαλε και τον Καραμαλή στη δεξή, ώστε δεν υπάρχει αυτό.
3: Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Σταματάκης.
0: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει.
3: Κωνσταντίνος Σταματάκης. Κύριε Ανέγκα, μακάρι να είχαμε πόδιες. Προφανώς δεν έχετε μικρά παιδιά, είναι σίγουρος. Για να λέτε ότι δεν νοιάζει τα παιδιά τι φοράνε. Τα πρωτάκια και τα δευτεράκια σίγουρα. Από εκεί πέρα, βρείτε καμιά φίλη σας με μικρότερα παιδιά να ρωτήσετε. Σίγουρα, όπως θα μάθεις, ένα στα χίλια θα πάει κόντρα και αφήστε αυτά τα κουλτούρια. Λοιπόν, έχω δύο παιδιά. Έχω πάει σε σχολείο και έχω
0: και
3: βάλει στολή.
0: Και κορίτσια.
3: Ναι, είναι και κορίτσια. Έχω πάει σε σχολείο που έχω βάλει στολή. Δεν είμαι υπέρ της ποδιάς γιατί είναι λίγο σαμάω, είναι άλλης εποχής, έτσι. Αυτό που έχουμε πει πολλές φορές με τον Τάκη είναι ότι καλό θα ήταν και τα παιδιά το ζητούν και το κάνουν όταν, ας πούμε, υπάρχει το φουτεράκι του σχολείου, του δημόσιου σχολείου, το βάζουν δηλαδή, από τα παιδιά μου κρίνω. Να υπήρχε ένα φουτεράκι.
0: Τα παιδιά, ένα, για να
3: έχω 8 και 16, έχω ποικιλία.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ποικιλία. Είναι το ένα πάει στην τρίτη δημοτικού και το άλλο πάει στην δευτέρα λυκείου. Είναι εφηβή, η μεγάλη της κόρη, που δεν είναι.
3: Εγώ επειδή λοιπόν λέω ότι επειδή ακριβώς τα παιδιά να μην τα απασχολεί, να ξυπνούν το πρωί, να βάζουν ένα φουτεράκι το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στην εποχή, ένα είδος στολής, για να μην υπάρχει ο ανταγωνισμός που είναι άδικος για τα παιδιά που μπορεί να μην έχουν λεφτά και να μην έχουν και την έννοια του τι θα συνδυάσουν και τι θα βάλουν.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει ο Νίκος Εφαντίδης όμως έχει μια σημασία. Λέει παρατήρηση από την πρώτη σχολική μέρα. Όλα τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, μαύρο σοτσάκι, μαύρη μπλούζα. Όλα τα αγόρια με κούρεμα καπουτσίνου καλογύρου, όλα αγόρια κορίτσια αποκαλούνται μπρο. Ίσως μεγάλωσα, αλλά βλέπω ότι και κάτι δεν πάει καλά. Έχεις δίκιο. Αν έρθεις στην Κηφισιά το βράδυ στην πλατεία Σαββατοκύριακο.
3: Όλα ίδια.
4: Χαμός.
0: Είναι. Δεν κατάλαβες.
4: Μια κουκίδα είναι.
0: Βλέπεις, δεν υπάρχει άλλη μπλούζα, άλλο χρώμα. Φοράγα μια μπράβη, γιατί και εγώ φοράω μαύρα πολλά χρόνια από τα νιάτα μου. Μ' αρέσει το χρώμα δηλαδή. Έχω πάει και εγώ να βγω με κάτι φίλος μου.
3: Ναι.
0: Στην Κηφισά. Όχι, δεν κατάλαβες. Γύρισα σπίτι και άλλαξα. Μην γίνει μπέρδεμα. Και που λέω.
3: Πάντα δεν υπήρχε.
0: Ο Πουρέιτζερ, που πάει ο Πουρέιτζερ.
3: δεν υπήρχε πάντα όμως κάτι που φοράγαν τα παιδιά και
4: πάντα
3: η μεγάλη.
4: Μια τάση.
0: Εμείς φοράγαμε αμπέχονα, μωρέ, άλλη εποχή.
4: Εντάξει, τώρα, και
3: καμπάλι. Θα λέγαν όμως οι γονείς σας και τα παιδιά.
4: Αμπέχονα έχει ξαναβγεί στη μόδα, να ξέρεις.
0: Α, ναι. Ναι, αλλά είναι μαρμάρκα. Εμείς το πέραμε από το μοναστηράκι όμως.
3: Μην είναι Ραλφ Λόρεν το αμπέχονα.
4: Όχι το Ραλφ Λόρεν.
0: Πηγαίναμε στο μοναστηράκι, στον Τάσο, ήταν ένας τύπος εκεί, τώρα δεν ξέρω, αυτός μεγάλος ήταν τότε ο άνθρωπος.
4: Το υπόγειο, έτσι.
0: Στο υπόγειο, πηγαίναμε στον Τάσο, είχε αμερικάνικα μπερκονά, τα πουλάγανε οι Αμερικανοί, τα φεύγανε.
4: Τα M65, αυτά είναι, αυτά έχουν ξαναβγεί πάλι στη μόδα.
0: Σίγουρα ρώτησα εγώ να μου πεις, αν
3: είναι μισό. Όχι, περιγράφει την εμπειρία του.
4: Επειδή όχι, πήρα γι' αυτό.
0: Καλά, τι θα πάρεις εσύ.
3: Θα σκάσεις.
0: Εσείς είσαστε λακέδες του συστήματος.
3: Στη Βουλή, το χειμώνα με το αμπέχονο.
0: Ναι, πήραμε αμπέχονο και ειδικά παπούτσα, ειδικά παπούτσα. Τύπου Άρβιλα δεν ήταν. Έτσι με γνώρισε η διοίκηση και φρίκαρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, καλά. Νόμισε.
3: Τη άρεσε όμως.
0: Σου έχω πει όμως.
3: Τη άρεσε όμως.
0: Σου έχω πει την απάντηση που έχω κάνει του πατέρα μου. Στο έχω πει έτσι με τον Τζεκεβάρα. Έχω τον Τζεκεβάρα στο δωμάτιο, φωτογραφία και μου λέει ο πατέρα μου. Ποιο είναι αυτό παιδάκι μου που είσαι εκεί πέρα. Μπαμπά είναι ένα αρχιμαντρίτη του φίλου. Και πήγαινε στην πάνω μου και του ρώτα για να θέλω να γύρω παπά. Τέτοια έχουμε ζήσει. Λοιπόν, τα έχει πει Λατινοπούλου για τις στολές στα σχολεία.
3: Καλά,
0: κοιτάξτε, μην το λέμε στολές. Εγώ είμαι έτσι όπως δημιουργήθηκε. Εγώ ήμουν από εκείνους μαθητές το 1976-77 που έβγαζα και εφημερίδα τότε, τους μαθητικούς στόχους στην Πάτρα, για όσους είναι πατρινοί και μας ακούνε, που πήγαμε κόντρα στο σύστημα και θέλαμε να καταργηθεί η ποδιά και να
4: καταργηθεί. Περιβάκης, έτσι.
0: Και να πιο.
4: Περιβάκης την κατήργησε.
0: Περίμενε, ρε μεγάλη, να καταργηθεί η ποδιά και να γίνει προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών. Τα λέγαμε το 76, τα έχω γράψει αυτά στην εφημερίδα αυτή που εξέδωσα με άλλους φίλους. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ήταν μια οραματική σχέση με τα πράγματα και έτσι το βλέπαμε. Λοιπόν, βέβαια οι μαθήτριες πολλές από αυτές, ενώ φεύγανε με την ποδιά κάτω από τον γόνα, μετά εμφανιζόταν πάνω από τον γόνα η ποδιά, γιατί την τραβάγανε με τη ζώνη προς τα πάνω.
3: Ναι. Πάντα έχει
0: γιατί
3: μια...
0: τα κορίτσια δεν θέλανε τώρα
3: ένα περιθώριο
0: να είναι σε την καλόγρια εδώ. Όχι εσένα, παιδί μου. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω, υπήρχε αυτό, κατάλαβες, αλλά όμως άλλο η στολή. Να είναι μια αξιοπρεπή στο ίδιο, έτσι όπως εξελίχθηκε ο κόσμος, τι φοράς εσύ? Α, φοράει πράντα αυτή. Αυτός φοράει γκούτσι. Αυτός φοράει το χρυσό παπούτσι. Μην πω τίποτα άλλο και παραξηγηθώ.
3: Βάλε το. Βάλε... Του αρέσει παντογράφει το όνομα του σχολείου και αυτά του αρέσει.
0: Θα πω και θα σου ευχαριστήσει.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει συνθήκες ζωής και πρέπει να προσαρμοζόμαστε όσο μπορούμε να προσαρμοστούμε εμείς οι μεγαλύτεροι και όσο μπορούμε να κατανοήσουμε και τη νέα γενιά. Και για να την κατανοήσουμε τη νέα γενιά πρέπει να γυρίσουμε τα χρόνια πίσω τι κάναμε εμείς. Δεν είμαστε από τα καλύτερα παιδιά. Γιατί ζητάμε από αυτούς τώρα να κάνουν άλλα, επειδή εγώ έγινα συντηρητικός παππούς, να κάνουν τα παιδάκια αυτά.
1: Γιατί ξέρεις.
0: Τι ξέρω, έλα ρε εσύ
2: και
0: τώρα.
2: Δεν και παιδάκια.
0: Άμα δεν κάνουν την τρέλα τους τα παιδιά.
1: Μόνο δεν κάνουν την τρέλα τους. Το θέμα είναι ότι πας να το προφυλάξεις.
2: Υπάρχουν και παιδιά που είναι μια χαρά. Υπάρχουν και παιδιά που είναι μια χαρά που τους παίρνεις τη μάρκα και σου λέει δεν θέλω, είναι μάρκα. Θέλω κάτι να με φαίνεται.
1: Εντάξει, παιδιά,
2: υπάρχουν όλων των ειδών είναι παιδιά, μεγαλώνουν, αλλάζουν.
1: Ανέκαθεν υπήρχαν αυτά. Ανέκαθεν υπήρχαν. Αλλά αυτό που λέει ο Τάκης, ότι λες ρε παιδί μου να το προφυλάξει, εγώ την έχω φάει, έχω πέσει στη λακκούβα. Δεν έχει σημασία. Ήθελα, το ήξερα, μπήκα μέσα, έπεσα. Χτύπησα, σηκώθηκα. Να μου πεις τώρα να αφήσει το παιδί να το κάνει το ίδιο. Γιατί να το πάει.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος, είσαι τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν άλλα τα χρόνια, άλλες οι εποχές. Δεν ξέρω, τι λέει, δεν ξέρω. Όταν ήμουν στο χωριό μου, δεκαετία του 80, μια χαρά φορούσαμε ό,τι βρίσκαμε. Φίλοι πλέον που ζουν στην Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, φοράνε στα δημόσια σχολεία όμορφες στολές. Έχω βρεθεί σε μουσείο και να σκιάλω το σχολείο με τις στολές στα μεγάλα ιδιωτικά στην Ελλάδα, γιατί έχουν υιοθετήσει τις στολές. Είναι ευκολία και δείχνει
2: ναι,
0: ομορφία.
2: Δεν διαφωνούμε.
0: Το έχουν κάνει επειδή είναι και πλουσιών οικογενειών τα περισσότερα, για να μην γίνεται ανταγωνισμό στο
2: ναι,
0: τι φόρεσε
2: ποιο
0: τι, α πούμε. Έτσι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Είχαμε κάτι άλλο που τις αμποδίες δεν είχαμε στην επαρχία, λέει. Τότε καταστράφηκε ένα εργοστάσιο. Θα σας πω τώρα γιατί.
2: Γιατί σταμάτησαν ναι, οι υποδίες των
0: πρόσεξε, φίλιο, ποιο εργοστάσιο, η Πειραϊκή Πατραϊκή. Η οποία έβγαζε το χρόνο χιλιάδες, εκατοντάδες μέτρα, χιλιάδες, πολλές χιλιάδες μέτρα ύφασμα, τόπια για να. Για τις υποδίες. Και όταν σταμάτησε αυτό, η Πειραϊκή Πατραϊκή κατέρευσε. Το Αιγαίον, άλλη εταιρεία, επίσης κατέρευσε. Από αυτό το πράγμα, έτσι. Για να δείτε ότι όλα όσα γίνονται στη. Δεν είναι.
2: Έχουν επιπτώσεις οι πολιτικές.
0: Τώρα εγώ, τα παιδιά λέει κοιτάνε με τι γονείς. Με τι αμάξι τα πάμε. Ναι, εντάξει, πρέπει γίνονται αυτά τώρα. Τώρα, Ανδρέα, να ακούσουμε τον λίγο τον Αντώνη, ο οποίος θα μας εξιστορήσει ένα νέο μύθο, ο οποίος. Τι γελάτε ρε παιδιά, μυθολογία είναι η εκθέση η Θεσσαλονίκη. Τι νομίζετε ότι είναι? Ένα παραμύθι είναι. Ένα παραμύθι δεν είναι, γιατί από αυτά που λένε ελάχιστα γίνονται. Δεν γίνονται, τα περισσότερα δεν γίνονται. Ελάτε.
1: Λοιπόν, Ανδρουλάκης εχθές, εγώ θεωρώ δεν έκανε την έκπληξη. Ένα. Δηλαδή, αν περίμενε κάποιος να βγάλει κάτι, κάποιον άσο από το μανίκι και να το παίξει στον ανταγωνισμό, εγώ δίνω παραπάνω ή δίνω λιγότερα, νομίζω ότι.
0: Είχα πει κάτι στο δελτίο ειδήσεων του Α. Την Παρασκευή που μας πέρασε. Επειδή κάθε Παρασκευή κάνω ένα πολιτικό σχόλιο στην τηλεόραση του Α. Λοιπόν, είχα πει το εξής. Εάν κάποιος θέλει να διαφοροποιηθεί από αυτή την ατέρμονη παροχολογία. Ένα έχει να πει για να γλιτώσει τον ελληνικό λαό. Ένα μόνο. Ποιο είναι αυτό? Να μιλήσει για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Εάν δεν το κάνουν αυτό, όλα τα υπόλοιπα που λένε είναι ημίμετρα. Να μειώσω εδώ λίγο το ΦΠΑ, να ματήσω λίγο τα λεφτά εκεί, να κάνω κάτι άλλο, τίποτα. Εάν δεν αναμορφώσουν. Εκβάρθρων, δηλαδή να πετάξουν όλο το φορολογικό που υπάρχει και να φέρουν ένα καινούριο φορολογικό σύστημα δίκαιο για τους πολίτες. Όλα τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω βερεσέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Απλό και σταθερό επίσης.
0: Ναι,
2: απλό και σταθερό. Και για τους επιχειρηματίες, να μην ξέρει ο άλλος ότι αυτό θα έχει να
1: κάνει. Γιατί όλα τα άλλα είναι μπαλώματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά κανένας δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει, γιατί όπως καταλαβαίνεις, κάποιος θα πειράξει, κάποιος δεν θα πειράξει και όταν θα έρθουν οι εκλογές. Εκεί.
0: Πες μας τώρα λοιπόν για να σχολιάσεις, Ανδρέα, εσύ, διότι ο κύριος Φυλάκης εδώ μας βάζει πάγο και λέει όταν βγαίνει ο Πετρόπουλος, ο κόκκινος ρεπόρτερ, παρακαλώ να μιλάει περισσότερο. Yeah. Μην χάνουμε χρόνο. Ο λαός περιμένει, Ανδρέα. Τα άκουσες.
1: Παπανδρέου.
0: Όχι ρε, Πετρόπουλο. Έλα, για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκαθάρισε, μάλλον επέμεινε ότι θέλει την πρώτη θέση. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν με το δημοσκοπικό περιβάλλον. Εγώ θα σου θυμίσω...
0: Ας το δημοσκοπικό.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ότι ένα στίχο του Καμπανέλη που το είχε πει ο Ρουσόπουλος, μάλιστα, αυτός το είχε εντοπίσει όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη για πόλεμο δεν κάνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, από τον Νέκτορα και την Ανδρομάχη. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, κινεί το Ανδρουλάκης.
0: Ανδρομάχη τη συμπαθούσα.
1: Ε?
0: Όχι, γιατί είναι Ανδρομάχη.
1: Λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και ότι για να γίνει πολιτική αλλαγή θα πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο κόμμα. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα δεν πρόκειται, θα συνεργαστεί με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά του, αλλά δεν το είπε έτσι ακριβώς. Αγωνίζω, αυτό που έχει να κάνει είναι ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα βγάλει κάλπι. Λοιπόν, όπως το είπε χαρακτηριστικά, ότι εμένα λέει δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτό ήταν το μότο του. Το άλλο το οποίο είπε, και νομίζω ότι εκεί θέλησε να δώσει μια απάντηση σε αυτό που τον κατηγορούν για κακή επικοινωνιακή πολιτική, μειωμένη δημοτικότητα και όλα αυτά, ήταν και που ήταν και το καρφί και για τον Τσίπρα και όλες, ότι εγώ λέει δεν σερβίρω ένα ωραίο περιεχόμενο με ένα πλατή χαμόγελο. Έτσι, θεωρώ ότι ήταν από τις πιο έτσι...
2: Ότι δεν είμαι καλός στην υποκριτική.
1: Δεν είμαι καλός στην υποκριτική. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ότι εγώ είμαι straight, ρε παιδί μου. Είμαι ευθύς, αυτό που βλέπεις.
2: Πήγε να γυρίσει αβαντάζ αυτό που του
0: καταλογίζει.
1: Ναι, που του καταλογίζει.
2: Ότι δεν σπάει, ότι δεν γελάει, ότι δεν είναι ζεστός.
1: Ναι, ότι είναι θυμωμένος, ότι είναι έτσι όλο αυτό το πράγμα.
2: Και σου λέει της ουσίας.
1: Ναι, και σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ αυτός είμαι.
2: Μάλιστα.
1: Τελείωσε. Δεν είμαι ούτε ηθοποιός, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς κτλ. Σου αρέσω, δεν σου αρέσω. Με
2: καλά, έκανε έξυπνο είναι... αυτό που έκανε.
1: Αυτό ήταν ωραίο. Ήταν, νομίζω.
0: Έχει τώρα, δίκιο έχει.
1: Έχει δίκιο, αλλά νομίζω ότι από όλα όσα. Γιατί λίγο πολύ όλα γνωστά ήταν. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η ατάκα η οποία ξέρεις. Πολιτικά μπορείς να το δεις κάπως. Ναι. Όλα τα άλλα ήταν γνωστά.
2: Σου λέει, όχι ουσία με... ή θες χαχαχούχα.
1: Ναι.
2: Αυτό είπα.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Εσείς παίζετε με το χαχαχούχα όπως το είπες. Εγώ δεν είμαι.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε σε μια χώρα που δεν απέτυσε κανείς ποτέ από τον κύριο Ανδρουλάκη τις υπερβολές Αμερικανίες.
1: Όχι, αλλά το λένε όμως. Δεν θα παίξει μπάλα με το σύστημα. Θα παίξει. Τι θα
2: παίξει.
1: Πάει.
2: Νομίζω ότι ήταν έξυπνο πάντως αυτό που είπε. Ήταν ένα έξυπνο έβριμα.
1: Θεωρώ ότι ήταν το καλύτερό του, δηλαδή σε ό,τι αφορά την πολιτική σάλτσα, να στο πάρω έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε μέτρα είναι τα γνωστά. 13η σύνταξη, 13ος μισθός. Φορολόγηση υπερκερδών, αυτό το μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών. 7 νομοσχέδια. Τους πρώτους 6 μήνες, 7 πυλώνες. Mm-hmm. Αυτό τώρα τι σου δείχνει, είναι το άλλο κομμάτι το οποίο θέλησε να πει. Ότι σου λέει, εγώ δεν είμαι κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
1: Ούτε βγαίνω για να τσακώνομαι και καταγγελίες και τα λοιπά και ιστορίες. Και σου έχω ότι αν με ψηφίσεις, σου έχω 6 νομοσχέδια τα οποία είναι βασικά για την κοινωνία, μέσα πυλώνες δηλαδή, έτσι που έχουν να κάνουν. Από την ακρίβεια, τα εργασιακά, το φορολογικό, το όλα αυτά. Και τα έχω έτοιμα. Για πρώτους 6 μήνες, δέσμευση. Να μου πεις τώρα, σου κασίδι το κεφάλι. Το ψηφίζεις, τα κάνει, θα τον ρωτήσεις. Τα έκανε, δεν τα έκανα, τι θα σου πει, γιατί δεν τα έκανε. Γιατί βρήκα καμένη γη, θα σου πει ο άλλος. Είναι γνωστό το παραμύθι. Και τελευταίο εγώ αυτό που ήθελα να πω, έχει να κάνει με την κοστολόγηση. Γιατί η επόμενη μέρα, μάλλον με το που έκλεισε η αυλαία, ήταν 3 ώρες και 3 λεπτά, 4, δέχτηκε 42 ερωτήσεις. Δηλαδή το επόμενο λεπτό η κριτική βγήκε για την κοστολόγηση και σου λέει να πω πόσο κάνει. Δέχτηκε κριτική από την κυβέρνηση ότι όλα αυτά είναι ακοστολόγητα, ότι ταιριάζουν με του Τσίπρα, ότι και οι δύο, δηλαδή ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Αυτό ήταν το σχόλιο του Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι όλα αυτά είναι κοστολογημένα και συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τη 13η και το 13ο μισθό, αλλά και το ΕΚΑΣ, τα έχουν κοστολογήσει. Και το μυστικό, η λέξη κλειδί σε αυτά είναι το σταδιακά. Μηματικά. Δεν θα πάει κατευθείαν, δηλαδή θα έρθω και θα σου δώσω 13η.
0: Όχι.
1: Και το κόστος για αυτά.
0: Μαζί θα πάρει.
1: Ναι, σου λέει. Το κόστος, λέει, είναι 60 εκατομμύρια που υπολείπονται από τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας για την πρώτη δόση και τη δεύτερη δόση 840 εκατομμύρια. Αυτό για την 13η σύνταξη.
0: Μην λέμε νούμερα τώρα, δεν ενδιαφέρουν.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά πάνω στα νούμερα, εντάξει, πάνω στα νούμερα γίνεται η κριτική, γιατί σου λέει ο άλλος δεν τα έχει κοστολογήσει.
0: Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Είναι λάθος και των πολιτικών. Γιατί τα νούμερα δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Μου δίνεις 13η σύνταξη. Μάλιστα. Πότε θα μου τη δώσεις? Σταδιακά. Τελειώσαμε.
1: Σταδιακά δεν τη δίνει και ο άλλος όμως.
0: Περίμενε, ρε μεγάλε. Σταδιακά. Αφού τη δίνει σταδιακά, πες μου τα στάδια. Τι μου λέτε παραμύθι με ένα 800 τόσα και 750. Α, αυτά είναι μπούρδες. Πες μου. Το πρώτο στάδιο θα πάρεις τόσο, το δεύτερο θα πάρεις τόσο και άμα ζήσεις θα πάρεις και τόσο. Τώρα κουβέντα θα ανοίξουμε. Έλα, Αντρέα.
3: Εγώ είδα τον Ανδρουλάκη ελαφρώς αλλαγμένο στη Θεσσαλονίκη και όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους. Δηλαδή, τον είδα πιο προσαρμοσμένο πρώτον όσον αφορά τους εκλογικούς του στόχους. Το να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι εγώ θα είμαι πρώτος ακριβώς. Δεύτερον, είπε ότι εγώ μπορώ να συνεργαστώ και με την αριστερά. Είναι δύο σημεία τα οποία ο Ανδρουλάκης δεν τα έχει διατυπώσει μέχρι τώρα.
0: Όταν λέμε αριστερά, ποια αριστερά εννοούμε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Γιατί όταν αυτό το θεωρείς εσύ ως μια πολιτική δήλωση αξίας, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αριστερά με την οποία θέλει να συνεργαστεί, για να καταλάβω δηλαδή. Ποια αριστερά? Την αριστερά που κυβέρνησε πριν από 4,5 χρόνια, μια άλλη αριστερά που ήρθε τώρα? Ποια είναι αυτή η αριστερά που θέλει να συνεργαστεί? Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί λένε κουβέντες και τις κουβέντες προσπερνάνε έτσι.
3: Είναι τέτοια.
0: Ναι, εσύ πώς το κρίνεις, ρε παιδί μου, εσύ? Ποια αριστερά μιλάει?
3: Καταλαβαίνω ότι ο Ανδρουλάκης μετακινείται ένα βήμα αποκλείει συνεργασίες στο μέλλον. Το πώς θα γίνουν αυτές οι συνεργασίες, αν θα είναι με βάση αποκλειστικά το δικό του πρόγραμμα.
1: Βάση με το δικό του πρόγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όποιος συμφωνήσει με το πρόγραμμά μου. Καλά, αυτό είναι το παραμύθι, αλλά το παραμύθι έχει δράκο.
0: Ναι, για λέγε.
1: Άμα το σκοτώσει το δράκο, καλώς. Μέχρι στιγμής έχει δράκο.
3: Λέω ότι ο Ανδρουλάκης δείχνει μια μικρή μετακίνηση. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Γιατί όχι, τη σημασία του θα έχει αν μας εξηγήσει αυτή η μετακίνηση σε τι ακριβώς συνίσταται. Δηλαδή,
3: έτσι το καταλαβαίνω.
1: Όχι, ο Ανδρέας το καταλαβαίνει.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ο Ανδρέας είπε για μετακίνηση, δεν είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Όχι, ο Ανδρέας το καταλαβαίνει.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ανδρουλάκης ψάχνει λίγο την επόμενη μέρα. Την ψάχνει από τώρα.
0: Για να έχει επόμενη μέρα ο ίδιος, αλλά και το κόμμα του, θα πρέπει να είναι πρώτο κόμμα ή δεύτερο. Γιατί αν δεν είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα.
3: Εγώ γι' αυτό πιστεύω κάνει και τη μετακίνηση, για τη μικρή.
1: Αν είναι δεύτερο κόμμα, το έχει πει, θα είναι αντιπολίτευση.
0: Άλλο λέω, δεν είναι. Άλλο λέω, ρε, εσύ.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Δεν είναι, εντάξει τώρα. Πόσο ποστό θα πάρει ένα δεύτερο κόμμα? Αν ένας πάρει 30 και ο άλλος πάρει 17, τι δεύτερο κόμμα? Τι δεύτερο? Είναι μεγάλες οι αποστάσεις αυτές.
3: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι μπερδεμένο το πράγμα. Δηλαδή. Τώρα λέει ο Ανδρέας, είναι όντως έτσι ότι έκανε ένα άνοιγμα προς την αριστερά, ότι μπορεί να συνεργαστεί?
1: Το άνοιγμα, όχι, δεν είναι άνοιγμα ακριβώς. Είναι... Αυτό που λέει είναι πάγιο. Δηλαδή σου λέει ότι εμένα με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα των εκλογών, όχι η επόμενη μέρα. Και η συνεργασία, η όποια συνεργασία.
0: Λέει για αριστερά αυτό.
1: Με δυνάμεις προοδευτικές της αριστεράς κτλ.
0: Ποια είναι αυτή η αριστερά, δεν πρέπει να το ξέρουμε ποια είναι, ρε φίλε.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Ποια είναι τα υπόλοιπα? Είναι ο Βαρουφάκης? Είναι ο Κωνσταντοπούλου?
1: Μπορεί.
0: Είναι ο Σαγκελαρίδης?
1: Μπορεί.
0: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, μπορεί.
0: Τι μπορεί?
1: Μπορεί.
0: Αν μπορεί είναι, τώρα, μπορεί το άλλο.
1: Μπορεί, ναι. Όποιοι, όποιοι συμφωνήσουν με το πρόγραμμά του. Σου λέει, εγώ έχω το πακέτο αυτό.
0: Είναι πολύ θολό. Δεν είναι.
1: Γιατί είναι θολό?
0: Πώς είναι, δεν είναι? Με ποια αριστερά θα συνεργαστεί, ρε φίλε?
1: Του κυρίου. Έχουμε τη δεξιά του κυρίου.
0: Εντάξει τώρα. Και ρώτησα και τον Ανδρέα τι κατάλαβε και δεν μου απαντάει ο Ανδρέας.
3: Εγώ κατάλαβα.
1: Εγώ γι' αυτό είπα το στίχο του Καμπανέλη πριν. Αλλά ότι αν πεις από τώρα με ποιον θα πας, γιατί να σε ψηφίσει ο άλλος?
3: Να Ανδρουλάκη να του πω που θα πάει και αυτά.
0: Όχι,
3: και
0: μπα, δεν θέλουμε να μας πει ποιον θα πάει. Λοιπόν,
3: λέει όμως, λέει για πρώτη φορά ότι εγώ μάλιστα θα απευθυνθώ και σε δυνάμεις της αριστεράς.
0: Ναι, ωραία. Αλλά ποιας αριστεράς, αν δεν το ξεκαθαρίσει αυτό, Είναι μπερδεμένο, είναι πολύ θολό αυτό.
3: Το αφήνει έτσι. Αλλά τώρα για να
0: το αφήνει, άμα το αφήνει, άστο να τρέχει.
1: Επίσης υπάρχει μια διαφορά.
0: Περίμενε, τελειώσει ο Ανδρέας. Περίμενε. Έλα, Ανδρέα.
3: Για να συνεννοηθούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι και πάρα πολλές οι αριστερές που μπορεί να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης. Υπάρχει.
0: Αριστερά μία είναι στην Ελλάδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όλοι οι άλλοι είναι κάτι περίπου. Δεν υπάρχει.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν υπάρχουν, είναι αριστεροί αυτοί τώρα.
3: Έλα. Του Βαρουφάκη.
0: Αυτή είναι κάτι περίπου.
3: Κομμουνιστικό Κόμμα. Τέλος.
0: Το ΚΚΕ είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα είναι στο περίπου.
3: Το ΚΚΕ δεν είναι αριστερά. Το ΚΚΕ είναι κομμουνιστές.
0: Ναι, κομμουνιστές, αλλά αριστερά. Εκεί ανήκει. Εκεί αυτή έτσι έγινε στην Εθνοσυνέλευση τότε. Μπράβο, και μπήκανε στα αριστερά. Οι κομμουνιστές μπήκαν αριστερά. Τώρα οι υπόλοιποι είναι κάτι περίπου. Με βάση μια οπορτουνιστική αντίληψη για τα ίδια τα πράγματα, με αναθεωρήσεις του κεφαλαίου και των υπολείπων ζητημάτων, με τους πλούσιους να τους κάνουμε αυτό αλλά όχι το άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Είναι πολύ παραμύθι, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει δηλαδή?
3: Δηλαδή με συγχωρείς τώρα, εσύ λες στον κόσμο ή να πάρει τα όπλα ή να συνεχίσει ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά...
2: Καλά, ειδικά ο Τάκης δεν σου έλεγε.
0: Αλλά... Πάρε τα όπλα. Μα τους έχω εξηγήσει 100 φορές ότι αυτά που λέτε δεν λύνονται στις κάλπες. Αν θες να αλλάξει την κοινωνία, τι θα πάρει να την ψηφίσεις, άσε. Δεν λέω πάρε τα όπλα. Λέω όμως ότι άμα τα κινήματα αγριέψουν και φτάσουν σε ένα επίπεδο τέτοιο, θα έρθει μια ποιοτική αλλαγή στην κοινωνία. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλά με ποιον θα έρθει ποιοτική? Με τον Τσίπρα τώρα ή με τη Ρενάτη Ντουρού? Άσε ρε εσύ τώρα.
3: Μισό λεπτάκι να πω μια
0: φράση. Τι να πεις και εσύ, να πω και εγώ.
3: Ήθηκε αν είναι πολιτικά φυσικότερο για ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.
0: Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνω.
3: Την αριστερά παρά με τη δεξιά, το χαρακτήρισε λογικό.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει το. Τα έχουμε μάθει αυτά τα κόλπα τώρα, εντάξει, αλλά.
3: Η αριστερά δεν είναι μία.
0: Τι είναι η αριστερά? Το κόμμα ένα είναι όμως.
3: Η αριστερά λέει δεν είναι μία.
0: Α, δεν είναι μία. Το κόμμα είναι ένα όμως.
3: Το κόμμα είναι το ΚΚΕ, παιδί μου.
0: Τι αφήσω, πώς να το αφήσω.
1: Υπάρχουν πτυχές, να κάνουμε.
0: Ωραία, κάνε μας τη χάρη και εσύ.
1: Γιατί?
0: Αναθωρητή. Α, στο καλό. Για περίμενε, Αντρέα, να βάλω διαφημίσεις. Περίμενε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
13: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
12: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
14: Σε όσα τρέχουν εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
12: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
15: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
13: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
12: Star News. Ειδήσεις μαζί.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ελάτε Ανδρέα της αριστεράς και της πρόοδου και των συνεργασιών ανάμεσα στα σοσιαλδημοκρατικά, στα ριζοσπαστικά, στα κομμουνιστικά κόμματα. Έχω πάθει πλάκα με αυτά που ακούω, δηλαδή έχω φρίξει.
3: Λοιπόν, περίμενε να σου διαβάσω ακριβώς τη δήλωση του Ανδρουλάκη.
0: Ναι, λέει, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι για να είμαστε στα πλαίσια της δεοντολογίας που λένε.
3: Μπράβο. Η αριστερά λέει δεν είναι μία. Αν είναι μία αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κράτος δικαίου κτλ., είναι προφανώς ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Ανέφερε επικαλούμενο τα παραδείγματα Ισπανίας και Πορτογαλίας. Και πέστε μου εσείς τώρα, προσθέτοντας εγώ, ναι, ότι έχει το 80% του προγράμματος ο Τσίπρα ίδιο γιατί τον αντέγραψε, αν εδώ δεν ανοίγει διάπλατα.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο.
3: Συνεργασίας.
0: Έχεις 100% δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλήθεια είναι. Αυτό που λέει με συγχώρεσε, Ανδρέα, είναι όχι, έτσι είναι. Όταν λέει ότι ο Τσίπρας μου αντέγραψε και εγώ με την αριστερά που συμφωνεί μαζί μου σε αυτά, άρα ο Τσίπρας που τα έχει αντιγράψει είναι δικά μου αυτά, είναι τη διευθυνσία μου δηλαδή.
1: Μια γέφυρα άρα, την έριξε.
0: Όχι, μια γέφυρα. Η γέφυρα του Ποδακνού Κβάη είναι αυτή. Δεν είναι γέφυρα.
1: Ήμουν σίγουρος όταν το έλεγες.
0: Εντάξει, μη σου πω η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για να βάλει και το λαλιώτη απάνω εκεί που.
1: Κομμάτι-κομμάτι την έχω γενιάσει.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν τώρα, Ανδρέα.
3: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και άνοιξες μεγάλο κεφάλαιο αν πήρες είδηση. Θα το κάνω μπερχούρεο αυτό.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Βρήκαμε δουλειά.
0: Βρήκα δουλειά τώρα.
1: Τώρα.
0: Τώρα βρήκα δουλειά.
3: Να σου πω κάτι. Πού είστε ρίο, Ανδρουλάκη.
0: Για κάτσε να σου πω. Περίμενε. Θα περάσουμε ωραία τώρα. Τι μου είπες τώρα, Ανδρέα.
1: Τώρα ήταν καλό, Ανδρέα.
0: Ανδρέα, δεν μπορώ να φανταστείς τι είπες τώρα.
3: Σε έφτιαξα, μια εβδομάδα σε έφτιαξα τώρα.
0: Μια εβδομάδα, Ανδρέα μου, δεν έχει καταλάβει τίποτα. 14 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν είχα θέμα να γράψω σήμερα, να ξέρεις.
0: Έχω τον Δημήτρη Μάτζο το βράδυ.
2: Το
0: κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασό.
1: Ωραία.
0: Ναι, στην τηλεόραση. 8.30 ώρα κάθε βράδυ να βλέπετε. Άντε, να κάνω κι εγώ λίγο διαφήμιση. Μόνο την κυρία. Πότε ξεκινάει.
2: Δεν έχω αρχίσει ακόμα.
0: Δεν έχει αρχίσει η 28 αρχίζει βέβαια. Είναι η αρχόντι από τη τηλεόραση.
2: Πώ έχω δει εγώ. Ήδη εργάζομαι. Ήδη εργάζομαι γι' αυτό. Ήδη εργάζομαι γι' αυτό. Και η άποψή μου δεν είναι.
0: 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ό,τι μου λένε. Τι εγώ δεν είμαι υπάλληλο.
0: Μητσοτάκη 31 Αυγούστου. Κατάλαβε.
2: Γιατί εγώ δεν είμαι εδώ 31 Αυγούστου για το ραδιόφωνο.
0: Καλά, είσαι επειδή ήσουν εδώ.
2: Κατάλαβες.
0: Επειδή ήρθες, άμα δεν και σε έρθει.

0: Como eu digo, com chefe de flores. E... E é lei. E é
1: lei.
0: E é lei. E é lei. E é lei. E é lei. E é lei. E é lei. E é lei. E é lei. E é lei. E ναι, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ανδρέα, Αντώνη, νομίζω.
2: Ναι,
0: ο Ανδρέας έκανε.
2: Την κέντα.
0: Φλό Ραγιάλ. Δεν υπάρχει.
1: Φλό τον Άσο, έτσι κατευθείαν.
0: Δεν υπάρχει. Φλό Ραγιάλ λέγεται. Λοιπόν, με κούπες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ανοίγοντας αυτή την πόρτα, θέλω να δω και την άλλη πλευρά, Ανδρέα, πώς θα τη βράσει.
3: Το Τζίπρα.
0: Αχ, το Τζίπρα.
2: Θα απολαμβάνει. Το καλύτερό του θα είναι.
0: Ναι.
2: 100%. Σου λέει, μα τη γράφει. Ωραία, να τα. Εδώ.
0: Ο Τζίπρας, και θέλω να δω όμως, Ανδρέα. Θέλω να δω τι στελέχη, γιατί αυτούς που έχει βγάλει τώρα και μιλάνε, δεν είναι για Υπουργικό Συμβούλιο αυτή. Αυτή είναι για άλλες δουλειές.
2: Συγγνώμη, το σκέφτεσαι να έρθει να είναι εκεί και να πει ο Τσίπρας, ω, δεν σας θέλω, φύγετε.
0: Στους Πασόκους. Όχι, λέω για τον Τσίπρα. Αυτά τα στελέχη που έχει βγάλει ο Τσίπρας δεν είναι για Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω. Δεν έχουν ιδέα από πολιτική περισσότεροι από αυτούς. Καμία. Φέρε καινούργια πρόσωπα. Τι φέρε καινούργια πρόσωπα. Άλλα ντάλα. Άλλα ντάλα. Και του Κουταλιανού το γάλα. Δεν γίνεται. Ναι, εδώ χρειάζεται να υπάρχει μια συνεννόηση. Έλεγε ο ίδιος ο Τσίπρας ότι. Λέει δεν είναι λάθος, λέει, το κοστολόγηση στην Δημοκρατία, είναι για όλα τα χρόνια τα λεφτά αυτά, και βγαίνει ο Κουντεντάκης και λέει όχι, είναι για κάθε χρόνο
2: ετησίως,
0: δηλαδή 4-7-28, 5-7-35, 30
2: δις,
0: εντάξει, εγώ άμα τα έχουμε να τα δώσουν, άμα τα έχουμε τα 30 τόσα δις να τα δώσουν στον κόσμο, δεν είναι κακό, αλλά εντάξει τώρα, κάπου να είμαστε σοβαροί, δηλαδή μην κοροϊδεύουμε. Άμα τα έχουνε, εντάξει, δεν ξέρω,
2: γι' αυτό,
0: Ανδρέα, εσύ...
2: οι έμπειροι, οι παλιοί, δεν μπαίνουν σε νούμερα.
0: Ναι.
2: Οι παλιοί δεν μπαίνουν σε νούμερα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, το λαδόξιδο. Γι' αυτό την πάτησε ο Κουντεντάκης. Γιατί το είπε 4 φορές. Και εκεί ήταν, τώρα οφείλουμε να το πω, γιατί ήταν ο γάτος ο Δημήτρης Τάκης εκεί.
0: Ναι.
2: Και το πιάνει.
0: Και του ρώτησε, λέει, ναι.
2: Του λέει, α, συγγνώμη, του λέει, ετησίως.
0: Ναι. Ναι, και του λέει, ναι,
2: ναι, ετησίως. Ναι, ναι. 4 φορές το είπε.
0: Ναι. Το Δημήτρης το πιάσε.
2: Το πιάσε κατευθείαν, ναι.
0: Θα μας τα πήγε στην εκπομπή το αργότερα. Το έχεις. Ναι, λαλά.
4: Άρα για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
5: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέφουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5. Τι σημαίνει 7,5. Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
4: Και ένα τελευταίο ερώτημα.
2: Α,
4: πολιτικό.
2: Οι ετήσιες 7,5.
5: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
2: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
4: Διότι έτσι το έχουν.
2: Άρα είναι.
5: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
4: Λοιπόν, ωραία.
5: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
2: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
5: Όλα είναι. Όλα τα δημοσιονομικά κριτήρια.
2: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, το άκουσες?
3: Το άκουσα.
0: Ναι, παρακαλώ, το σχολείο σου.
3: Το άκουσα. Νομίζω ότι δεν βλέπω παρεξήγηση αυτό. Με ποια έννοια?
0: Μα ο Τσίπρας είπε ότι είναι για τα 4 χρόνια τα 7,5, σου λέω.
6: Ο ένας λέει για τα 4 χρόνια.
0: Ο Τσίπρας λέει ότι είναι για 4 χρόνια 7,5 δις. Και ο Κουντεντάκης ξεκαθάρισε
2: την
0: ότι είναι η ετησίως τα 7,5 χρηματοοικονομικά. Λέμε, μιλάμε ετησίως, δεν μιλάμε για 4 χρόνια.
3: Ναι, μισό λεπτά.
0: Όχι, μισό λεπτά και να σε αφήσω, αλλά μην μου τα κάνεις μαντάρα τώρα.
3: Με
0: σε έχω αποθεώσει σήμερα, μην μου τα κάνεις μαντάρα.
3: Α. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Ωραία, κοιτάω και βλέπω.
3: Αλλά... Το 7,5 δις που λέει για ένα χρόνο, με βάση, αν κατάλαβα καλά, ναι, με τη λογική ότι η οικονομία θα πηγαίνει καλά.
0: Α, καλά, εντάξει.
3: Θα υπάρχει και θα διευρύνεται αυτό σε δημοσιονομικό.
2: Μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Έχεις γενέθλια?
9: Ναι.
8: Φέρες τούρτα.

0: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
0: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Τα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς παραδόθηκαν στον ανακριτή. Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και η διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που φέρεται να τράβηξε γιατρός που προχώρησε στην πλασμαφαίρεση. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και νέα ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται σε κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια θα ακολουθήσει η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες στη Λαϊκή Αγρυπνία στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Δραπέτης θεωρείται από τις αρχές ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο ίδιος βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου αναμενόταν να επιστρέψει σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε. Αφορμή για το περιστατικό στην Ανάβησο φαίνεται πως στάθηκε η διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας, με τον βαρυπινίτη να διαμαρτύρεται και να βγάζει όπλο. Στη συνέχεια είναι πλάκι άνδρας της ασφάλειας του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και 39χρονη σύζυγός του συνελήφθησαν, ενώ ο βαρυπινίτης και ο άνδρας της ασφάλειας του Beach Bar αναζητούνται. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το κλείσιμο αγωγού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων και των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούζ. Στα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, αλλά και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης την καθιέρωση δωρεάν στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς στο νησί. Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις. Στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανήμερα της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στη συμβολή των μικρασιατών προσφύγων στην πρόοδο της πατρίδας μας. Τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός, ενώ έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον διεθνή χώρο και πάλι την πρώτη θέση οδεύει να καταλάβει η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς στις περιφερειακές εκλογές στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, ωστόσο παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα χθεσινά αποτελέσματα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε ακριβώς στα μέσα του Σεπτέμβρη και άρχισε να έχει ψυχρούλα πλέον. Ψυχρούλα. Εν πάση περιπτώσει, να δροσίζει λίγο το πράγμα. Του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη. Γιορτάζουν οι Σταύροι, οι Σταυρούλες και τα φαρμακεία σήμερα. Και το συνειδητοποίησα το πρωί που κάτι ήθελα να πάρω και πρέπει να ψάξω τώρα εφημερεύον φαρμακείο, διότι δεν με βοήθησε ιδιαίτερα η πρωινή έμπνευση, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγη υπομονή θα την κάνουμε τώρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζους. Τι έχουμε εδώ, το γουδάκι έχουμε. Ναι. Σταύρος Γουδάκης εδώ πέρα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σωστό. Σταύρος Μονεβασιώτης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Σταύρος Γουδάκης εδώ πέρα, ο υπεύθυνος τεχνικής παραγωγής του καταστήματος. Ποιος δεν έχει έρθει ακόμα να φέρει γλυκά. Εκτός αν του Τιμίου Σταυρού ο κύριος Γουδάκης. Εκτός αν ο κύριος Γουδάκης, κατά την πρακτική και άλλων συναδέλφων, την ημέρα της εορτής του απουσιάζει για να μην κεράσει. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε και αυτό. Είναι μια ημέρα η οποία έχει θέματα και πολιτικά. Συζητούμε και τον απόϊχο της παρουσίας του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Καλώς ήταν. Οφείλω να πω, όσο παρακολούθησα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησα χθες και τη συνέντευξή του, είχε πιο σοβαρές απαντήσεις. Τώρα, η κυβέρνηση τι θα κάνει, θα λέει ότι είναι λαϊκιστής ο Τσίπρας, λαϊκιστής και ο Ανδρουλάκης και έσονται οι δύο σάρκαν μίαν. Ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον ποιος αντιγράφει το πρόγραμμα πιανού και κάπως έτσι θα πηγαίνει. Α, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιον αφορά όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι οι πολίτες όταν έρθει η κρίσιμη ώρα θα το ψάξουν και λίγο περισσότερο. Ακόμα ακούν διαφορετικά πράγματα, πράγματα τα οποία είναι και λίγο αντικρουόμενα. Επειδή θα μπει στη ζωή μας και η λογική της κοστολόγησης των προγραμμάτων και έχει δεσμευτεί και ο κύριος Τσίπρας, θα πάει το δικό του το πρόγραμμα και καλεί και τη Νέα Δημοκρατία να πάει το δικό της το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αυτή η συζήτηση περί κοστολογήσεων και λοιπά κάποια στιγμή θα πάρει μια φόρμα διαφορετική. Πάντως, άκουσα και εγώ με τα φτάκια μου αυτόν τον κύριο Κουτεντάκη, τον τομεάρχη οικονομικών του κύριου Τσίπρα, ο οποίος βγήκε την Παρασκευή το βράδυ στο Action 24. Δεν ξέρω αν έκανε λεκτικό λάθος ο άνθρωπος, αλλά είπε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας κοστίζει ετησίως 7,5 δις. 7,5 και 7,5 και 7,5 και 7,5 μας κάνει 30. Το λέω για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το ποια είναι η δημοσιονομική δαπάνη στην τετραετία. Προφανώς δεν είναι δημοσιονομική δαπάνη χωρίς έσοδα. Από την άλλη, το ερώτημα είναι πόση είναι η επιτρεπτή δημοσιονομική δαπάνη με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αλλά αυτά θα τα βρει η ζωή, κυρίες και κύριοι. Αξίζει να συζητήσουμε επίσης τα του κυρίου Ανδρουλά και έχει για εμένα αξία το τι πρότεινε ο αρχηγός αντιπολίτευσης. Να σημειώσω ότι και επικοινωνιακά και γραφιστικά ήταν πιο καλά το ΠΑΣΟΚ. Είχε μια καλύτερη εικόνα και στα social του είχε μια καλύτερη εικόνα. Και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν πιο στιβαρός, θα έλεγα. Θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που τσιμπάνε στην φοβερή μαγεία του κυρίου Τσίπρα και ήρθε ο Τσίπρας και θα ανατραπούν, άρδιν όλοι οι συσχετισμοί. Η Ελλάς δεν είναι κόμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Η Ελλάς είναι ένας μηχανισμός. Ένα γιοταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις επικοινωνιακές του ικανότητες, στην προσωπική του λάμψη, στην πειθό που ασκεί σε ένα ικανό μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Δεν θεωρώ όμως τη μάχη της δεύτερης θέσης ούτε τόσο δεδομένη, ούτε τόσο προδιαγεγραμμένη, γιατί υπάρχει μια βασική διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα και όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε 18% και το ΠΑΣΟΚ 11%, στην περιφέρεια πήγε πάρα πολύ καλά σε αρκετούς νομούς. Σε αρκετούς νομούς ήταν δεύτερο κόμμα. Τώρα δε, ειδικά στην Κρήτη, έχει την προοπτική να είναι και πρώτο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας υστερεί αυτή την ώρα πάρα πολύ σε επίπεδο περιφερειακής οργάνωσης, προσώπων με εγγέλση στις τοπικές κοινωνίες, μηχανισμών κομματικών που είναι απαραίτητοι για την εκλογική επιτυχία ενός κόμματος.
αλλά την κρίσιμη ώρα θα δούμε τι θα δούμε. Δηλαδή η μετεξέλιξη της Ελλάς από γιοταχή σχήμα σε κανονικό κόμμα είναι το μεγάλο στοίχημα του κυρίου Τσίπρα, το πολιτικό για αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα που έρχεται, γιατί είναι προφανές ότι για τις εκλογές έχουμε χρόνο. Εγώ έχω σημειώσει μια ημερομηνία, 23 Μαΐου έχω βάλει στην ατζέντα μου. Νομίζω 23 Μαΐου έχει βάλει στην ατζέντα του και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι μπορεί να πάει και τον Ιούνιο. Ξέρω υπουργό που παίζει στοιχήματα ότι οι εκλογές θα γίνουν 20 Ιουνίου. Δεν μπορώ να ξέρω. Ούτε είμαι στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Ούτε διεκδικώ την προνομία του να μαντεύω τι έχει στο μυαλό του. Πάντως έχουμε σίγουρα ένα 8μήνο, 9μήνο μέχρι τις εκλογές, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή δεξιά της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Βεβαίως, λόγω της ημέρας, το μουσικό πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται. Πόσο μαζονάκι ακόμα, όσο μαζονάκι ακόμα, τι να κάνουμε. Μια χαρά ήταν, ωραίος ήταν. Πάμε.

0: Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, κυρίως για το ποιος ελέγχει και τι. Δηλαδή, είναι εμφανές σε όλη την Αθήνα, αν ας πούμε κάποιος κάνει τη διαδρομή από το παλιό Hilton, από το Elysian τώρα, όπως λέγεται το ξενοδοχείο, μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας. Ας κάνει κάποιος τη διαδρομή με έναν οδηγό και ας κοιτάει προσεκτικά δεξιά και αριστερά. Πόσες κλινικές και αισθητικά ιατρία και διάφορα δερματολογικά ιατρία θα βρεθούν, τα οποία παρέχουν μία σειρά θεραπείων, αναγεννητικών, ολιστικών, εναλλακτικών, ομοιοπαθητικών. Εγώ δεν τα απορρίπτω όλα εκ προημίου. Ούτως ή άλλως ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα σύνθετο πράγμα. Δεν μπορείς εκ προημίου να αποκλείσεις ότι κάτι το οποίο ταιριάζει σε εσένα δεν θα ταιριάζει, θα ταιριάζει και σε έναν άλλον, ή ότι κάτι που για έναν άλλον είναι απολύτως δυσλειτουργικό για εσένα δεν θα είναι ωφέλιμο. Άρα πρέπει να το ψάξεις. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν την χρήση πάρα πολλών φαρμάκων και το καταλαβαίνω. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στο άκρο νάωτων. Είχε για πάρα πολλά χρόνια μια λογική υπερφαρμακίας. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι είναι η κατάσταση. Πονάει το κεφάλι σου, πάρε 38 χάπια. Έχεις 37 και 2, πάρε ισχυρά αντιπυρετικά. Όχι. Θέλω να πω, υπάρχουν και μέσες λύσεις. Απ' την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλοί απατεώνες. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι προσφέρουν θεραπείες αναγεννητικές. Είναι της μόδας ο κλάδος του longevity αυτή την περίοδο. Ο κλάδος της μακροζωίας. Ξεπηδούν μεγάλες κλινικές ή μικρότερες κλινικές, οι οποίες παρέχουν μια σειρά εξετάσεων και θεραπείων που επιτείνουν και βελτιώνουν τη ζωή θεωρητικά. Κάποιες από αυτές προφανώς είναι ωφέλιμες, κάποιες από αυτές δεν έχουν κίνδυνο, κάποιες όμως είναι προφανές ότι δεν πρέπει να γίνονται σε αυτό το περιβάλλον. Το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει όλους αυτούς. Οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα δεν με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το ερώτημα. Κατάλαβα όλες αυτές τις μέρες που έσκασε η ιστορία με τον Μακαρίτη το Μαζονάκη ότι ο έλεγχος επαφίεται πλήρως στον εκάστοτε ιατρικό σύλλογο. Δηλαδή, ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών στην Αθήνα, ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Οπότε, αυτή η ιστορία γεννά πάρα πολλά ερωτήματα κατά τη γνώμη μου για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για την αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να επιδεικνύει και ο κρατικός μηχανισμός στην περίπτωση αυτή. Δεν ξέρω αν η υπόθεση Μαζονάκη θα αποτελέσει ένα εφαλτήριο, θα αποτελέσει μία βάση για να αλλάξει ο μηχανισμός των ελέγχων. Εδώ αποδεικνύει ότι κανένας δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Πήγανε διάφορες επιτροπές ελέγχου τώρα στο ιατρείο αυτών των κυρίων και λένε δεν είδαμε μηχάνημα. Εγώ δεν λέω ότι οι γιατροί αυτοί θέλαν να κάνουν κακό. Ποιος θέλει να του πεθάνει στη βάρδια του ο Μαζονάκης? Δηλαδή δεν βλέπετε τι έχει γίνει? Είναι όμως προφανές ότι αυτοί παρήχαν θεραπείες ενδονοσοκομιακές έξω νοσοκομιακό περιβάλλον χωρίς απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Αντί λοιπόν να το ξαναδούν εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, βγάζουν και τη γλώσσα. Παρακολούθησα χθες τον πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση η εμφάνισή του στην εκπομπή του Μέγκα στην κυρία Γιάμαλη, στη συνάδελφο την Αναστασία Γιάμαλη. Ο επιτιμητικός τρόπος, δηλαδή συγγνώμη, το ότι η Γιάμαλη ήταν ΣΥΡΙΖΑ ή είναι αριστερή, δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρωτάει αυτά τα εύλογα τα οποία μπορεί να ρωτάει κάποιος ο οποίος είναι κεντρός ή δεξιός. Άρα το κεντρικό ερώτημα το οποίο τίθεται, είτε ρωτάει δεξιός, είτε αριστερός, είτε κεντρός, είναι το εξής. Ο ΙΣΑ προφανώς εδώ δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ο ελεγκτικός μηχανισμός που πήγε. Δεν ζητάει κανείς να είναι detective, αλλά ας συμφωνήσουμε ότι εδώ κάτι δεν έγινε σωστά. Τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα στα πρωτόκολλα ελέγχου για να μην ξαναγίνει το ίδιο πράγμα? Ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω, ούτε λέει κανείς ότι ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σκότωσε το Μαζονάκη. Θα βελτιώσει όμως κάτι? θα αλλάξει κάτι στα πρωτόκολλα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι πιστική απάντηση δεν έχουμε πάρει, κυρίες και κύριοι. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή την νέα μέρα, κυρίες και κύριοι, ενώ η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς, μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς είναι η μεγάλη ενεργειακή επισφάλεια που προκύπτει από τους δύο πολέμους. Ταυτόχρονα τα μέτωπα στην Αραβική Χερσόνησο, στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα πλέον, διότι και οι Χούθοι μπαίνουν στην εξίσωση, και παράλληλα τα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας. Είδαμε τον κύριο Τραμπ να παρακαλεί επί της ουσίας τους Ουκρανούς να σταματήσουν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, γιατί αυτό δημιουργεί ζητήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Εδώ οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Η κυβέρνηση φωτογραφίζει κάποιο είδους παρέμβαση για τον Οκτώβριο οπωσδήποτε και για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες η διάθεσή του. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην αγορά, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Πού είμαστε σήμερα σε επίπεδο τιμών στο πετρέλαιο, κίνηση στη βενζίνη κλπ, πριν πάμε στο θέρμανση που έχει ξεχωριστεί ενότητα?
4: Κοιτάξτε, η μία τιμή φυσιολογική θα ήταν στο 2,20. Mm. 2,17, 2,18, 2,20, δίνεις και λίγο παραπάνω με αυτά που βλέπουμε στην αγορά και σύμφωνα όπως διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές, οι δηληστηριακές τιμές και αυτά που αγοράζει το πρατήριο για να πουλήσεις στον καταναλωτή. Πάντα υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση, διαμόρφωση των τιμών, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω από τα πρατήρια προς τους καταναλωτές. Ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν χρειάζεται να λύσουμε και κάτι ιδιαίτερο με $108 το βαρέλι και πολύ υψηλότερες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές από τα δηλισμένα προϊόντα όπως είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Τα πράγματα δεν είναι καλά, σωστά είπατε και τοποθετηθήκατε ότι το πρόβλημα της ενέργειας και της λειτουργικότητας των δηληστηρίων είναι αυτά που φέρνουν ένα καινούργιο πρόβλημα στην αγορά, αυτή της επάρκειας της αγοράς.
0: Σωστό. Μα εδώ είναι εμφανές, ας πούμε, ότι η Ρωσία, η οποία είναι βασικός τροφοδότης πάρα πολλών χωρών και της Ευρώπης και της Αμερικής, εφόσον έχει η ίδια δικές της ανάγκες και μειώνονται τα διαθέσιμά της, πρώτα θα κοιτάξει τον δικό της τον κόσμο και μετά θα εξάγει, ακόμα και αν αυτό της δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα.
4: Έτσι είναι τα πράγματα στην αγορά. Δεν είναι μόνος του κανένας στην αγορά. Κάθε πλήγμα που υπάρχει σε υποδομές κάπου θα δώσει ένα καινούριο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι στα δηληστήρια και της Ρωσίας αλλά και της Σαουδικής Αραβίας. Βλέπουμε ότι πλήττονται αγωγή και δηληστήρια, μειώνεται η παραγωγή γενικώς και πρέπει να... Κάποτε να σκεφτούμε κιόλας για την επάρκεια των καυσίμων που προς τον παρόν η χώρα μας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Φαίνεται τα δηληστήριά μας είναι επαρκή.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με βάση τα όσα βλέπετε από την τάση στην αγορά, οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο τις επόμενες ημέρες?
4: Σίγουρα, αν αυτό δεν αλλάξει, γιατί ξέρετε ότι με τη μία κουβέντα του Τραμπ οι διεθνείς αγορές αλλάζουν. Αν όμως δεν αν δεν πάει προς τα κάτω, έστω και σταθεροποιηθεί, οι προβλέψεις είναι αυτό που βλέπουμε 4-5 λεπτά ακόμα επάνω. Ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Αυτά πότε, τις επόμενες μέρες?
4: Κοιτάξτε, οι τιμές στα δηληστήρια διαμορφώνονται καθημερινώς. Αυτό που βλέπουμε εμείς από τις τιμές που θα έρθουν στα πρατήρια, που θα αγοράσουν τα πρατήρια, είναι κατά ακριβότερο κατά όπως σας είπα, 4-5 λεπτά. Άρα, συνεπώς, η χρονική καθυστέρηση που πάντα μεσολαβεί προς τους καταναλωτές είναι αυτή που φαίνεται ότι θα επιβαρύνει το καύσιμο 4-5 λεπτά ακόμα.
0: Mm-hmm. Τώρα, πάμε λίγο στο πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Κιουρτζή. Εδώ τα νούμερα, εγώ δεν τα ξαναθυμάμαι αυτά τα νούμερα τα οποία ακούω ως δυνητική τιμή εκκίνησης, να είναι 1,90 το πετρέλαιο, 1,80. Οφείλω να πω ότι δυσκολεύομαι να ανακαλέσω στη μνήμη μου αν έχουν υπάρξει τέτοια νούμερα στο πρόσφατο
4: παρελθόν. Δεν έχουν υπάρξει, κύριε Ευγενή, δεν έχουν υπάρξει. Οι τιμές αυτές είναι πρωτοφανείς.
0: Άρα και αυτό εξαρτάται, είναι μάλλον συνάρτηση αυτού που περιγράφατε νωρίτερα, της μη επάρκειας στην αγορά.
4: Έτσι είναι. Εντάξει, τώρα υπάρχει και ένα παιχνίδι στις διεθνείς αγορές, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση... Τώρα, το τι γίνεται στις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται σε όλες τις αγορές των χωρών. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση και στο πετρέλαιο θέρμανση, αφού υπάρχει πετρέλαιο κίνηση και θέρμανση και δεν είναι τα ίδια, κινούνται με σχεδόν ίδιο τρόπο στις διεθνείς αγορές. Άρα, συνεπώς, θα αποτυπωθεί αυτό και στην δική μας αγορά. Μην ξεχνάμε ότι τώρα, αν μένει το πετρέλαιο, είναι λίγο κάτω από τα 2,10. Αλλά υπάρχει επιδότηση, έτσι, κρατική και το δηληστήριο. Αλλά 15 λεπτά, άρα θα είχαμε 2,20, 2,30 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
4: Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την πολιτεία, αλλά πρέπει να τοποθετηθούμε και ως ομοσπονδία. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί εδώ και 2 χρόνια και το επαναλάβαμε, ίσως θα έχει και δελτίο τύπου σήμερα αύριο, η ομοσπονδία, ότι οποιοδήποτε επίδομα δοθεί πρέπει να δοθεί οριζόντια σε όλους στην Αγγλία. Γιατί αυτό το κομμάτι με τα επιδόματα για μας που γνωρίζουμε την αγορά έχει αποτύχει σημαντικά.
0: Ναι, η κυβέρνηση έχει πάει σε ένα μοντέλο επιδότησης και κάποιων καταναλώσεων και κάποιων περιοχών που θεωρητικά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης. Σου λέει δεν έχει την ίδια ανάγκη η Καστοριά με την Αθήνα, ας πούμε.
4: Είναι έτσι μια πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που έτσι όπως είναι τώρα είναι αυτός που θα ξοδέψει στην Καστοριά θα επιδοτηθεί για όλο το ποσό του, μάλλον θα πάρει φτηνότερα όλο το ποσό από την Αγγλία. Δεν χρειάζεται να επιδοτηθεί. Γιατί Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει 25 ή 30.000 ευρώ ένα εισόδημα. Μέχρι 30.000 ευρώ επιδοτείται, 30.000 και ένα ευρώ δεν επιδοτείται. Το βρίσκεται δίκαιο, δηλαδή κατέστη αυτός που έκανε φορολογική δήλωση ένα ευρώ παραπάνω, 100 ευρώ, 50 ευρώ πάνω από το όριο, ότι έγινε πλούσιος.
0: Όχι, προφανώς, αλλά όταν τίθεται εισοδηματικά όρια, σου λέει και η πολιτεία, εγώ κάπου πρέπει να βάλω την κόκκινη γραμμή. Και προφανώς αυτό μπορεί να αδικήσει κάποιους, αλλά. Και,
4: ναι, γι' αυτό λέμε ότι η αδικία δεν είναι κάποιους, είναι πολλών. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε ότι επίδομα θέρμανσης δεν παίρνουν οι επιχειρήσεις. Να προσθέσω επίσης ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι υπερφορολογημένο εν σχέση με τις άλλες πηγές θέρμανσης. Δηλαδή, έχει 24% ΦΠΑ και 28 λεπτά επιπλέον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον 28 συν ΦΠΑ επιπλέον, που είναι 5 φορές παραπάνω από τις άλλες πηγές θέρμανσης. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε πόσο άδικο είναι απέναντι στον καταναλωτή του πετρελαίου θέρμανσης αυτή η στρατηγική που έχει επιλεγεί, που έχει έσοδα μεν για το κράτος, αλλά πλήττει βάναυσα τους καταναλωτές, και πρέπει να το δούμε στο σύνολό τους. Ένα ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης σημαίνει εισροή ναυτιλιακού πετρελαίου φτηνότερου στην αγορά. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν είναι μόνο σήμαντα.
0: Σωστό.
4: Επίσης, να πω και για τον κλάδο μου, ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε 3.000 ευρώ για το εισρό νεκρών 2 το Μάρτιο. Δεν έχει νομοθετηθεί αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Μαζί με το αγροτικό πετρέλαιο που καλείται, που δεν μπορεί να το υποστηρίξει η επαρχία, να πιστώσει το κράτος ο πρατηριούχος, έχει τα εξής. Έχει σημαντική επιβάρηση κεφαλαίων για το πρατήριο, από 1,5 ευρώ το πετρέλαιο πήγε 2,10, άρα συνεπώς χρειάζεται επιπλέον λεφτά 30-40% για να καλύψει τις ίδιες ποσότητες.
0: 100%.
4: Χρειάζεται επιπλέον κόστη για το εισρό νεκρών 2, αλλά και την υποστήριξη αυτού και των άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων, και χρειάζεται και να επιδοτήσει την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης στους αγρότες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή φωνάζει ο πρατηρίουχος, έλεος ως εδώ. Μας. Πρέπει η αγορά να λειτουργήσει ορθολογικά. Το σύστημα να λειτουργήσει ορθολογικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιουρτζή. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
4: Καλή
0: σας ημέρα.
4: Ευχαριστώ
0: και εγώ πολύ για την επικοινωνία. Ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ήταν μαζί μας με τις επισημάνσεις για τη λειτουργία της αγοράς και τις μέρες που έρχονται, που είναι δύσκολες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ συζητούμε για την κοσμητολογία, για την αισθητική, ιατρική κλπ. Αλλά όταν πας να βάλεις βενζίνη, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα, η οποία δεν αφορά μόνο εμένα που βάζω βενζίνη, αφορά όλη την αλυσίδα του εφοδιασμού. Για παράδειγμα, αυτό λέω και πάω σε διάλειμμα, έγινε μια συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να μην υπάρξουν ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα. Θα μπορεί η αγορά να ανταποκριθεί σε αυτό αν ανεβαίνει εκθετικά το κόστος του καυσίμου? Δηλαδή, αν μια εταιρεία η οποία έχει φορτηγά και το κόστος για τα φορτηγά από εκεί που ήταν 1.000 πάει 1.500 το μήνα, λέω ένα αυθαίρετο νούμερο, θα μπορεί να ανταποκριθεί στο να μην αυξάνει τις τιμές? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που θέτω εγώ, είναι ένα ερώτημα που θα θέσει η ίδια η αγορά προοδευτικά. Σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, να και κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω, αφού σας επισημάνω ότι ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Διαβάζω ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε πριν από λίγο από το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, από τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος ανακοινώνει μια σειρά μέτρων για τους δημότες εκεί του Ελληνικού και της Αργυρούπολης, αναφορικά με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει για την αύξηση των νέων γεννήσεων. Τι πάει να κάνει ο κύριος Κωνσταντάτος? Να επιδοτήσει στην πραγματικότητα τις οικογένειες με μικρά παιδιά και να επιδοτήσει τις γεννήσεις και τέλος πάντων τη δημιουργία οικογένειας. Γιατί? Διότι λέει, το 14 στο Δήμο καταγράφηκαν περίπου 500 γεννήσεις, ενώ στο τέλος του 25 ο αριθμός είχε περιοριστεί στις 250, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 50% σε μια δεκαετία. Η εξέλιξη, λέει, αυτή αποτυπώνεται καθημερινά και στη λειτουργία της πόλης, στις εγγραφές των παιδιών, στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία. Ο κύριος Κωνσταντάτος λοιπόν ανακοίνωσε ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και περιλαμβάνει επίδομα γέννησης από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. 2. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για κάθε οικογένεια που αποκτά νέο μέλος από 1η-1η του 2027. Δωρεάν τροφία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Δωρεάν συμμετοχή στη δημιουργική απασχόληση. Δωρεάν συμμετοχή στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου. Πακέτο πρώτων βασικών αγαθών για τη φροντίδα του μωρού. Δεν ξέρω αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Είναι πάντως κοινής ανακούφισης. Και χαίρομαι που βλέπω έναν Δήμο ο οποίος έχει, δεν θα πω εύπορος Δήμος, γιατί είναι ένας Δήμος που έχει και λαϊκές γειτονιές κλπ. Αλλά έχει μέτωπο στην ανάπτυξη της χώρας, με δεδομένα τα πολύ μεγάλα έργα και τις μεγάλες αστικές παρεμβάσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με επίκεντρο το Ελληνικό. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πόρους. Φαίνεται ότι έχει και δημιουργική σκέψη ο δήμαρχός του. Οπότε συγχαίρω τον κύριο Κωνσταντάτο για αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Δεν ξέρω τώρα τα εισοδηματικά κριτήρια ποια θα είναι. Είναι, αν μη τι άλλο, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία θα μπορούσε να βρει μιμητές, κατά τη γνώμη μου, και σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους. Πάντα οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν έχουν πόρους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε βασικά τους έξοδα και σε βασικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Έχω την αίσθηση ότι αν οι δήμαρχοι διαμαρτύρονταν λιγότερο και το ψάχναν λίγο περισσότερο, θα βρίσκαν και πάρα πολλούς εύπορους συμπολίτες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν και δωρεές και χορηγίες. Δηλαδή, πόσα λεφτά να είναι αυτό το επίδομα το οποίο ανακοίνωσε ο Κωνσταντάτος? Ας πούμε ότι είναι από 1.000 έως 3.000 και είναι μεσοσταθμικά 2.000, λέω εγώ, έτσι. 250 γεννήσεις έχει το 25 με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία. Άρα είναι ένα ποσό γύρω στα 50.000 ευρώ αυτό. 250 γεννήσεις επί 2.000 ευρώ. Στα 50.000 ευρώ είναι αυτό. 500.000 ευρώ. 500.000 ευρώ. Μου έφυγε ένα μηδενικό, συγγνώμη, στον πολλαπλασιασμό. Γύρω στα 500.000 ευρώ. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Επίσης, δεν είναι δεδομένο ότι όλες αυτές οι γεννήσεις είναι από ανθρώπους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εγώ λέω τα πληρούν όλοι. Αν τα πληρούν όλοι, είναι μισό εκατομμύριο. Δεν υπάρχει ένας εύπορος να βάλει λίγο πλάτη εκεί πέρα? Και πες, δεν βάζει για αυτά. Για όλα τα υπόλοιπα μπορεί να βάλει. Το λέω γιατί σε όλους τους Δήμους υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Αρκεί κάποιος να τους το ζητήσει και αρκεί κάποιος να τους το, να το σκεφτεί, να μπει στη δημιουργική διαδικασία. Ελπίζω ότι η πρωτοβουλία του κυρίου Δημάρχου θα βρει μιμητές και σε άλλους Δήμους της χώρας. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας είναι το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Και πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, σήμερα η μέρα κυριαρχείται εκ των πραγμάτων από την εικόνα της εξωδίου ακολουθίας και του πάνδημου χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, για ένα τελευταίο τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Πολύ μεγάλη συγκίνηση. Χθες πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από την εκκλησία εκεί στην Νίκαια, προκαλώντας κόσμο συρροή, προκαλώντας δυσκολία στην κίνηση. Τώρα, υπάρχουν και έκτακτες ρυθμίσεις της τροχέας στην ευρύτερη περιοχή. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι μαζί μας για να μας τις μεταφέρει, η αστυνομική μας συντάκτρια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πλήθος κόσμου είναι αυτός που αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν θα γινόταν και διαφορετικά. Πρέπει να λάβει έκτακτα μέτρα η τροχέα στους γύρω δρόμους. Να πούμε ότι ήδη από το βράδυ αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας εκεί στη Νίκαια, όπου είχε τεθεί και σε λαϊκό προσκύνημα ο τραγουδιστής. Και επιπλέον, να ακούσουν τώρα με προσοχή οι οδηγοί. Από τις 10 λοιπόν σήμερα μέχρι και που θα τελειώσει
0: Η εξόδιος
1: ακολουθία, έτσι ακριβώς. Θα υπάρχει μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα από τη λεωφόρο Πέτρου Γάλλη ως τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Επαναλαμβάνω, για να ακούσουν οι οδηγοί και να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο ή να πηγαίνουν από άλλους δρόμους, ότι θα υπάρχει από τις 10 το πρωί μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη ως και τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί να αποφεύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέξουν έγκαιρα, Γιώργο, εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται εκεί στα σημεία στη Νίκαια. Καθώς σήμερα θα είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα για όλους όσους θελήσουν να κυκλοφορήσουν προς τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Φαντάζομαι ότι αρκετά δύσκολη από άποψη διαχείριση θα είναι και η αυτοκινητοπομπή που θα υπάρξει μέχρι το νεκροταφείο της Νίκαιας.
1: Ακριβώς, αν και η οικογένεια έχει πει ότι θέλει να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Εντάξει, αυτό εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει χιλιάδες κόσμος γύρω-γύρω.
1: Που θέλει να πει το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Σίγουρα οι αστυνομικοί έχουν προβλέψει και αυτό το σχέδιο, Γιώργο. Έτσι και η πομπή ακολουθήσει, ο κόσμος ακολουθήσει την πομπή. Τότε θα έχουμε μέτρα ανάλογα το πώς θα κινηθεί η πομπή. Θα υπάρχουν και στα σημεία τροχονόμοι, οι οποίοι θα διευκολύνουν φυσικά την κυκλοφορία. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η αστυνομία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη κινείται και από την τροχέα, αλλά αναμένουμε και τη δεύτερη έκθεση, Γιώργο, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σχετικά με την επίμαχη φωτογραφία, εδώ θέλω να σου πω. Τη φωτογραφία όπου
0: που έχει τραβήξει η γιατρός το Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ακριβώς, και οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη, Γιώργο, πού ακριβώς εστάλει ή αναρτήθηκε και προσπαθούν να εξακριβώσουν το ψηφιακό της ίχνος. Δεν ξέρουν ακόμα αν ήταν ζωντανός ή νεκρός εκείνη την ώρα. Βέβαια, φαίνεται ακριβώς η ώρα που τραβήθηκε και η ώρα που τη σβήσανε. Ήταν 14 και 45 τραβήθηκε η επίμαχη φωτογραφία και η διαγραφή έγινε στις 7 και 10 το βράδυ.
0: Άρα όταν είχε φύγει, αυτοί είχαν φύγει από εκεί πάντως 7 και 10, γιατί θυμάμαι εκείνη την ημέρα τους χτύπαγαν τα κουδούνια οι αστυνομικοί και δεν άνοιγε κανένας.
1: Ναι, και πήγαν αργότερα στο αστυνομικό τμήμα, πήγαν στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και κατέθεσαν εκείνη την ημέρα. Ακριβώς, πολύ σωστά τα θυμάμαι.
0: Έχει διακριβωθεί αν αυτή τη φωτογραφία η γιατρός που την τράβηξε την έστειλε στο σύζυγό της ή την έβαλε και στο ChatGPT.
1: Άκου τώρα. Αυτό ακριβώς προσπαθούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Έχω μιλήσει με πηγές μου και προσπαθούν να εξακριβώσουν αυτό το πράγμα, Γιώργο. Την έστειλε στον άντρα της. Δεν την έστειλε πουθενά και ήθελε να την κρατήσει στο δικό της κινητό για να πει να έρχονταν και ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
1: Ναι, αυτό όμως θέλει να το ψάξουν οι αστυνομικοί και να το στείλουν στον εισαγγελέα. Είναι σε δεύτερο χρόνο που γίνεται η συγκεκριμένη έρευνα. Σε πρώτο χρόνο βρήκαν τη φωτογραφία, την ανέκτησαν, είδαν την ώρα που την τράβηξε και την ώρα που την έσβησε. Οπότε αυτά τα στοιχεία τα έχουν δώσει στον ανακριτή που σήμερα θα πάρει και τις απολογίες τους. Όμως δεν ξέρουμε τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Την ήθελε για προσωπική της χρήση, την ήθελε να τη στείλει στο σύζυγό της να πει έλα γρήγορα γιατί έπαθε αυτό ο Γιώργος Μαζονάκης στο μηχάνημα, την έβαλε στο AI για να... Αυτά όλα πρέπει να εξαρτηθούν.
0: Να την έβαλε στο AI για να ρωτήσει αν με αυτά τα συμπτώματα και με αυτή την εμφάνιση έχει πάθει κάτι κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, τι κάνω για την ανάταξη, δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά βάσει εικασιών δεν μπορεί να πορευτεί.
1: Όχι βέβαια, λοιπόν. και εμείς λέμε γεγονότα εδώ. Και παράλληλα αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού αποαιρείτου, προκειμένου να διαπιστωθεί Γιώργο με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε γιατρός τη στιγμή που πέθανε ο τραγουδιστής. Αν μίλησε μόνο με τον άντρα της, αν μίλησε με κάποιο άλλο άτομο. Και όλα αυτά ακόμη είναι υπό διερεύνηση.
0: Κατερίνα μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Χρήστο, στον Αντώνη που λέει για τις τιμές των καυσίμων, στους φίλους πρωινής παρέας εδώ. Συζητάμε τα διάφορα ατινά, πέρα από το θέμα της ημέρας που είναι αναμφίβολα η εξόδους ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και αυτή την ώρα δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ κόσμο και εκτιμώ ότι γενικώς θα συμμαζευτεί λίγο το πράγμα σήμερα, γιατί όσοι θέλανε Αν μπορούμε να καλέσουμε και τον κύριο Τσουκαλά σε πολύ λίγο, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει και αυτός μια υποχρέωση, για να κάνουμε και το ταμείο της συνέντευξης του κυρίου Ανδρουλάκη, εν πάση περιπτώσει, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί έβαλε αρκετά ενδιαφέροντα πολιτικά ζητήματα. Ξαναλέω, είναι η αποτίμηση της ΔΕΘ από τη μία, είναι οι τιμές των καυσίμων από την άλλη και βεβαίως το κεντρικό θέμα το οποίο θα παίξει πάρα πολύ, ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπο, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιστρέψατε από Θεσσαλονίκη, εντάξει.
9: Έχω επιστρέψει από χθες το βράδυ, ναι. Και σήμερα είμαστε σε μαραθώνιο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, τώρα, δεν ήταν, οφείλω να πω ότι ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Θέλω να ρωτήσω τι έπεται από εδώ και πέρα, όχι τόσο για την εξειδίκευση του κυβερνητικού προγράμματος που παρουσίασε, αλλά για την επικοινωνία του με τον κόσμο. Γιατί καλά είναι τα προγράμματα να ανακοινώνονται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος όλος ο κόσμος να παρακολουθεί μια ομιλία ή μια συνέντευξη τύπου.
9: Έτσι, όπως το λέτε είναι, καλό βέβαια είναι, επειδή πολλοίς κόσμος δεν έχει αποφασίσει.
0: Ναι.
9: Καλό είναι να βάλει και να δει τις τρεις ομιλίες και τις τρεις συνέντευξεις τύπου. Εννοώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Αυγουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
9: Θα είναι σημαντικό για να βγάλει συμπεράσματα. Και εμείς το λέμε με την αυτοπεποίθηση εκείνων που γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα, κάτι που δεν έγινε από τον Πρωθυπουργό, κατά τη γνώμη μας. Ο Πρωθυπουργός μπήκε σε μια λογική καταλόγου μέτρων, αγχωμένος, χωρίς σχέδιο και όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο. Και νομίζω ότι όποιος κάνει τον κόπο, προφανώς είναι προαιρετικό, θα βγάλει και συμπεράσματα τα οποία θα είναι πολύ κρίσιμα και σημαντικά. Τώρα από εδώ και πέρα, εμείς, όπως λέτε, πρέπει να το επικοινωνήσουμε και με τον τρόπο της επικοινωνίας, μέσω δηλαδή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και θα συνεχίσουμε τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα με θεματικές εκδηλώσεις για να πείσουμε τον κόσμο και θα είμαστε πανταχού παρόντες κοντά στον πολίτη για να ξέρω ότι έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας αύριο το πρωί.
0: Πολύ ωραία. Αυτό με φέρνει στην επόμενη ερώτηση μου. Η εναλλακτική πρόταση εξουσίας προϋποθέτει δύο τινά. Αφενός εσείς να είστε πρώτο κόμμα. Τώρα, αυτό με βάση δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται το πιο ρεαλιστικό σενάριο, αλλά ας μην το αποκλείσουμε. Δεύτερον, ή να έχετε αυτοδυναμία ή να συνεργαστείτε με κάποιον. Να έχετε αυτοδυναμία. Εδώ δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, που αν μη τι άλλο προηγείται σε όλες μετρήσεις. Εσείς με ποιον μπορεί να συνεργαστείτε?
9: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ καθαρό. Έχουμε ένα πολύ καθαρό σχέδιο. Και απαντήσαμε στο ότι πράγματι ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Άρα, ή θα έχω πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και θα έχω συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Σαμάρα, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, ή θα έχω κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
9: Πρώτο κόμμα και μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρώτα ένα ΠΑΣΟΚ. Όσο πιο δυνατό είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, ώστε να είναι πρώτο κόμμα με ισχυρό ποσοστό, έτσι θα μπορεί να επιβάλλει και πολιτικές. Όπως είναι για παράδειγμα η προστασία πρώτης κατοικίας. Όπως είναι η 10η σύνταξη, όπως είναι το ΕΚΑΣ, που δεν τα έχουν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα προσπαθήσουμε.
0: Άρα εσείς μπορείτε να συνδιαλλαγείτε με κόμματα από το κέντρο και αριστερά του πολιτικού χάρτη.
9: Εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα εντάξει, το είπαμε αυτό το πράγμα. Το είπαμε αυτό το πράγμα.
9: Θα έχουμε τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Επειδή όμως υπάρχει πράγματι, είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων.

0: δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί αν απολυθεί δεν θα έχει επίδομα ανεργίας.
1: Αυτό ποιος το λέει?
0: Ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ο κύριος Μαρινάκης είπε την προσωπική του άποψη. Προκύπτει από κάπου.
0: Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος 3,5 χρόνια.
1: Ναι, σύμφωνοι.
0: Πολύπειρος, πολύπειρος. Δεν λέει τίποτα τυχαία.
1: Άρα εσείς τι λέτε, ότι αυτό υποκρύπτει κάποιο σχέδιο της κυβέρνησης?
0: Είναι η κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης. Όπως ήταν πριν το 23, ναι, η φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, σήμερα είναι η περιστολή του επιδόμου ανεργίας.
1: Τι κρυφή ατζέντα σύστημα, είναι κάποιο που βγαίνει και το λέει?
0: Το ξέφυγε. Ή ήθελε να το
1: ξέφυγε τέσσερις φορές.
0: Ή του ξέφυγε ή ήθελε να το βάλει σιγά σιγά στη δημόσια συζήτηση.
1: Όχι, για
0: να
1: ελέγξει. Και βγαίνει και η κυρία Κεραμέως και βγαίνει και η ΔΥΠΑ και λέει καμία σχέση δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά βγαίνει ο κύριος Πανάκης περίπου και συμφωνεί, βγαίνει ο κύριος Νικολακόπουλος και συμφωνεί και βγήκε ο κύριος Καραγκούνης σήμερα light. Δεν διαφώνησε πάρα πολύ.
1: Άρα εσείς τι λέτε, ότι θα αλλάξει το επίδομα ανεργίας?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
1: δεν μιλάει τυχαία. Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όπως τον έχω σαν πολιτικό αντίπαλο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει τυχαία, ούτε δεν καταλαβαίνει τι λέει. Mm-hmm. Είναι πάντα προσεκτικός.
1: Ναι.
0: Γνωρίζει τι λέει, αλλά ναι, δεν το έκανε τυχαία.
1: Ωραία.
0: Είναι η άποψή μου.
1: Καλά, προφανώς. Όπως η άποψή του αυτονού είναι για το επίδομα ανεργίας, αυτή είναι και η δική σας άποψη. Θα το δείξει η ζωή. Ούτως ή άλλως σε λίγο έχει και briefing. Θα κληθεί να απαντήσει.
0: Είναι η προσωπική του άποψη.
1: Ναι.
0: Ενός από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ναι. Έχει μια άποψη που ακόμα και η Θάτσερ θα την έβλεπε έκπληκτη. Ως ναι, πολύ προχώ για αυτήν, είναι ένα ζήτημα.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ θυμάμαι ότι έχω γράψει πριν από 2 χρόνια. Ένα θέμα, στο πρώτο θέμα που το είχαμε κάνει και πρωτοσέλιδο, για αλλαγή του επιδόματος ανεργίας, του τρόπου καταβολής κλπ. Και αυτό έχει μείνει εντελώς στα χαρτιά. Δεν ξέρω τώρα αν η κυβέρνηση εκλογική χρονιά θέλει να πάει σε τέτοιο πράγμα.
0: Αλλαγή στην αρχιτεκτονική.
1: Στην αρχιτεκτονική εντελώς.
0: Του επιδόματος ανεργίας υπήρξε. Το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε αλλαγές. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ναι. Είπε ο υπουργός ότι πρέπει να αλλάξει γιατί έχει μειωθεί η ανεργία. Που είναι 7,9% και έχει πράγματι μειωθεί. Mm-hmm. Στην Ευρώπη είναι 6,1%. Σε καμία χώρα δεν είναι μειωμένη η ανεργία. Σε καμία. Ούτε σε μία.
1: Ωραία. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Εσείς θα κάνετε το επόμενο διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες μεταγραφές κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Είδαμε τον κύριο Αποστολάκη, είδαμε τον κύριο Αυλονίτη.
0: Η μειώνει το νόημα και το συμβολισμό μια ευρεία συμπαράταξη.
1: Πώς να το πούμε?
0: Μια παστρατιά για τη νίκη τη Δημοκρατική
1: Πολιτική. Πώς να το πούμε αυτό το πράγμα?
0: Παστρατιά. Προσκλητήριο σε μια παστρατιά. Και συμπόρευση προσώπων, στελεχών, κοινωνικών στελεχών στην προσπάθεια να απαλλαγεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
1: Ωραία. Αυτοί λοιπόν πότε θα έρθουν τώρα, πότε θα γίνουν τα ραντεβού?
0: Θα δείτε το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει. Γενικά δεν θα αφορά μόνο 2 πρόσωπα. Mm-hmm. Θα δείτε και θα αφορά πάρα πολλά πρόσωπα η εργασία αυτή.
1: Ναι. Μα ούτως ή άλλως κάνετε κάποιους κύκλους διεύρυνσης που ανακοινώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι στατική. Ναι. Μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, πριν την προκήρυξη εκλογών, το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι συνεπές το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Ότι είναι ένα ανοιχτό κόμμα και το οποίο τι λέει, αφού πια έχει κρυφθεί ότι εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, τη Δημοκρατική Παράταξη, αυτή πρέπει να επανέλθει στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια, να ξαναγίνει όπως γίνεται. Την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, η μεγάλη παράταξη, και αυτό θα προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά.

0: Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και η διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που φέρεται να τράβηξε γιατρός που προχώρησε στην πλασμαφαίρεση. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και νέα ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται σε κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε μία ώρα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες στη Λαϊκή Αγρυπνία στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Νίκαιας. Δραπέτης θεωρείται από τις αρχές ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο ίδιος βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου αναμενόταν να επιστρέψει σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε. Αφορμή για το περιστατικό στην Ανάβησο, φαίνεται πως στάθηκε η διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας, με τον Βαρυπινίτη να διαμαρτύρεται και να βγάζει όπλο. Στη συνέχεια, ενεπλάκη άνδρας της ασφάλειας του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και 39χρονη σύζυγός του συνελήφθησαν, ενώ ο Βαρυπινίτης και ο άνδρας της ασφάλειας του Beach Bar αναζητούνται. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το κλείσιμο αγωγού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλούν στην εγχώρια αγορά οι τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Πρωτοφανής χαρακτήρισε τις δυνητικές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές σε αντίστοιχα επίπεδα δεν έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Ο κύριος Κιουρτζής υπογράμμισε ότι στο πετρέλαιο κίνησης οι τιμές θα μπορούσαν να είναι υψηλότερες, αλλά περιορίζονται λόγω της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε νέα κυβερνητική παρέμβαση θα πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες και να δοθεί οριζόντια στην Αντλία. Στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή την εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στη συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στην πρόοδο της πατρίδας μας. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των κλήσεων των μηνυμάτων της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός, ενώ έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον διεθνή χώρο, η ρωσική επίθεση με ντρόουν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σημειώθηκε λίγα λεπτά αφού του αμαξοστοιχεία, στην οποία επέβαιναν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και οι υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πέρασε από το σημείο. Την πρώτη θέση οδεύει να καταλάβει η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς στις περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, ωστόσο παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στα χθεσινά αποτελέσματα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.

0: μία από τις σταθερές του ελληνικού έθνους είναι ο κομπογιανιτισμός. Η αλήθεια είναι ότι καθώς περνούν τα χρόνια, οι κομπογιανίτες αλλάζουν ρεπερτόριο. Παλιά πουλούσαν κατάπλασμα για τη φαλάκρα. Τώρα τυπώνουν πινακίδες που γράφουν «κβαντικός ιατρός» και εξασφαλίζουν την αιώνια ζωή. Πάνω από την κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο κβαντικός ηχολήπτης Ορέστης Παπάς. Τα ηχητικά τα έχει συλλέξει από τον κήπο της η ολιστική δημοσιογράφος Χριστίνα Μούγιου. Το μικρόφωνο συντονίζεται με την ενέργεια του Βαγγέλη Περί και εκπέμπει συμπαντικές δονήσεις που κατακτούν τις αισθήσεις σας. Γέμισαν και φέτος οι αυλές των σχολείων με παιδιά που έχουν όρεξη για μάθηση, διότι κάποια πράγματα τους φανούν χρήσιμα όταν με το καλό πάνε στο ρουκ-ζουκ. Ο ενθουσιασμός και η δίψα έγιναν φανερά με τις συνεντεύξεις που έδωσαν τα παιδιά μας μπροστά στα μικρόφωνα.
1: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
2: Εσείς?
1: Τι τάξη θα πάτε?
2: Δευτέρα γυμνασίου.
1: Και εσύ?
3: Ναι.
1: Πώς σας φαίνεται η πρώτη μέρα σχολείο, έτσι, επιστροφή?
2: Χάλια. Λίγο βαρετή, γιατί πρέπει να ξαναδώ όλους τους δασκάλους που δεν θέλω.
1: Ξύπνησες εύκολα?
2: Ναι, βασικά με ξύπνησαν, δεν ξύπνησα.
1: Τέλεια, νομίζω οι δασκάλους πάντως θα περιμένουν, να ανυπομονούν να σε δουν.
2: Να μας βάλουν πάλι διαγωνίσματα.
1: Δεν θέλω στα διαγωνίσματα.
2: Όχι.
1: Εσένα πώς φαίνεται την πρώτη μέρα σχολείο?
3: Εντάξει, ψιλοβαριόμουν, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ξύπνησα. Εντάξει, δεν νομίζω να αργήσουμε πολύ.
1: Τώρα που το κάνεις αυτό κάθε μέρα, πώς σου φαίνεται?
3: Εντάξει, είχα βγει λίγο το πρόγραμμα και σε αυτό θα καταφέρω.
1: Παιδιά, καλή σχολική χρονιά να έχετε.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, δεν τα βλέπω και πολύ ωρεξάτα βέβαια. Και αυτό είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Παλιά οι μαθητές το μυαλό τους το είχαν μόνο στα βιβλία. Τα έχει περιγράψει αυτά ο Μάρκος σε ένα τραγούδι, η τραγουδία Τσαουσάκης.

0: φέιλε. Ήταν σουρωμένο στο σχολείο.
1: Ο δάσκαλος τα γράμματα να μάθω.
0: Ας ξενερώσουμε λιγάκι και ας πάμε σε πράγματα τα οποία είναι της επικαιρότητας. Δεν είναι σαν τα παλιά τα χρόνια που ο κόσμος είχε όρεξη να μάθει, όπως ακούμε. Γεια σου και εσένα. Λοιπόν, έχουμε το θέμα με το Μαζονάκι. Το ξέρετε, σήμερα είναι και μια δύσκολη μέρα. Θα μου πεις, το θέμα με το Μαζονάκι έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεται ο καθένας, ό,τι και να υπηρετεί, ακόμα και τους πολιτικούς. Ανάμεσά τους είναι και ο κύριος Καραμέρος, Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος βρίσκει την ευκαιρία. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος κάτι μπορεί να πει. Αλλά ένας πολιτικός που βρίσκει την ευκαιρία με ένα θάνατο να κάνει τη συγκεκριμένη αντιπολίτευση. Μόνο Καραμέρος μπορεί να λέγεται.
2: Επειδή έχετε αφιερώσει πάρα πολύ τηλεοπτικό χρόνο και λογικό στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πραγματικά εκνευρίζει τους πολίτες να βγαίνουν ως ανευθυνοϋπεύθυνοι υπουργοί υγείας, πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, που κάνουν πως δεν ήξεραν τι γίνεται στο Κολωνάκι, που κουνάνε το δάχτυλο και κυνηγούν τους γιατρούς στα νοσοκομεία και αφήνουν τους κομπογιανίτες στο Κολωνάκι να περνάνε σαν βαμπύρ τους ανθρώπους από τα κρεβάτια. Ξέρετε τι γίνεται με τις κλινικές αδυματίσματος?
3: Είναι ντροπή.
2: Ξέρετε τι γίνεται με τις κλινικές ευεξίας? Θα βάλετε μια τάξη ή θα κάνετε τους τηλεσχολιαστές και τους detective μετά?
3: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
2: Ντροπή είναι να κάνετε ότι δεν ξέρατε. Ό,τι και να συμβαίνει, δεν ξέρατε. Ό,τι και να συμβαίνει, εσείς είστε σχολιαστές. Δεν μπορώ για κάτι που συζητά όλη η Ελλάδα να μην τοποθετηθώ. Και να αφήνω, ας πούμε, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη να κάνουν σαν ήξερους. Δεν ξέραν τι γινόταν στο Κολωνάκι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη, ρε Γιώργο, αλλά για τον Πατούλη λες ότι θα έπρεπε να ξέρει γιατί ήταν περιφερειάρχης. Σωστά. Και εσύ ήσουν αντιπεριφερειάρχης για κάμποσα χρόνια. Τους άφησες έτσι. Και τον είχα πολύ ψηλά, ρε παιδί μου, αλλά τώρα...

0: μπάζωμα το θυμάστε? Πού μάθαμε τη λέξη μπάζωμα? Ή μάλλον πιο γεγονός θλιβερό, απίστευτο, ταυτίστηκε με το μπάζωμα, τα Τέμπη. Το περίεργο είναι ότι την ίδια λέξη χρησιμοποιούν και κάποιοι τύποι οι οποίοι είναι υποψήφοι με το Βελόπουλο. Καταλαβαίνετε τώρα το επίπεδο υψηλό της πολιτικής ευφυΐας. Και τον όρο μπάζωμα το χρησιμοποίησαν και για κάτι το οποίο μάλλον δεν είναι τόσο σοβαρό στα Τέμπη, δηλαδή για τη συναυλία του Ρέμου.
1: Είχαμε που είχαμε το μπάζωμα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τώρα δεν φωτίζεται καν. Έχουμε φτάσει σε ένα εξαιρετικό σημείο, όπως βλέπετε. Αυτός είναι ο σεβασμός και η ανάδειξη του μνημείου, όπως υποσχέθηκε ο καλλιτέχνης τέλος πάντων. Και βλέπετε πόσο πολύ θαυμάζουμε και αναδεικνύουμε την ελληνική ιστορία. Είχαμε πρώτα την προδοσία της Μακεδονίας με την προδοσία των Πρεσπών. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να κρύβουμε και το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Όμως ζούσε σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν ξέρω και εγώ σε τι κατάσταση θα βρισκόταν. Πραγματικά ντρέπομαι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει. Είναι Πρέσπες, Τέμπη και το άγαλμα της συναυλίας. Αυτό το τραγούδι είναι του Βελόπουλου, γιατί ο συγκεκριμένος ονομάζεται κύριος Καρυπίδης και είναι εκπρόσωπος του Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούγεται παντού!
0: Αυτό, πες τα! Ωραία, τζάχτη. Αυτό δεν είναι ένα τραγούδι τυχαίο τεχνητής νοημοσύνης, όχι, το είδα και σε αναρτήσεις τις επίσημες της ελληνικής λύσης. Αυτό είναι.

0: Ρε τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Βάλει κάτι σιγά και να λες κάν το επικό και κάνει αυτό. Σε λίγο η μουσική και η στιχουργή θα μπουν στην ανεργία. Το θέμα είναι για πόσο καιρό θα μπουν στην ανεργία. Γιατί έχουμε έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έχει βάλει μια συζήτηση που δεν είναι από το πουθενά. Προφανώς τα μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ό,τι και να λέει, ό,τι μιλάει και εκφράζει προσωπική γνώμη, εξακολουθεί να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και για την ανεργία είπε κάτι το οποίο προκάλεσε μια ανατριχίλα.
1: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες.
0: Συγγνώμη, κουμπάρε. Εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει καθόλου ανεργία και είναι ένας άνεργος. Ένας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ένας. Θα πας και θα του πεις, θα πάρεις 2 μήνες μόνο γιατί οι άλλοι έχουν δουλειά. Έχεις καταλάβει τι είναι η ανεργία. Δηλαδή έχεις φίλους, συγγενείς, το έχεις ζήσει η οικογένειά σου.
3: Το πρωί που ξυπνώ, ψάχνω τρόπο να βρω, να αποφύγω.
0: Αν όχι, να άκου τι λέει ο Λάκης Καλλικιάς.

0: Ένα επάγγελμα που πάντοτε θα έχει δουλίτσα είναι η αστρολογία. Δηλαδή οι αστρολόγοι δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να γίνει, τι AI, οι αστρολόγοι θα έχουν δουλειά. Γιατί ερμηνεύουν το τι συμβαίνει στον κόσμο βάσει των συναστριών, βάσει του χρόνου, κυρίως του χρόνου, του ανάδρομου Ερμή. Αλλά όταν υπάρχουν δουλειές, πάντα να καλύπτουν κάτι για να βγουν στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και είναι ένας αστρολόγος, ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση ή βγαίνει στα social. Και γιατί βγαίνει, για να εκφράσει τη θλίψη του? Όχι. Βγαίνει για να ταχώσει, επαναλαμβάνω, με την ευκαιρία του θανάτου ενός ανθρώπου, στους συναδέλφους του.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το θάνατο του Μαζωνάκη, που ειλικρινά στεναχωρέθηκα κι εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, και συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά θέλω να πω κάτι σε ποιους όμως, τους αστρολόγους, οι οποίοι, και έχω εκνευρισμό κιόλας αυτή τη στιγμή, ασχολούνται με το θάνατο του Μαζωνάκη, και ναι, του έβγαινε ότι θα πεθάνει. Ακούστε να δείτε, για να βρεις ένα θάνατο τόσο εύκολα, καλό είναι να ξέρετε και τις ημερομηνίες όλης της οικογένειας. Και επειδή μπορεί να έχω προσωπική άποψη για τη συγκεκριμένη οικογένεια, αυτό που έβγαινε ήταν ότι σίγουρα κάποιος είχε πρόβλημα με θέμα υγείας και ότι θα υπήρχε μία στενοχώρια. Κόφτε τις αηδίες με τα μεσοδιαστήματα και τις άλλες αηδίες και μη βγάζετε στον κόσμο για να αποδείξετε ότι είσαστε οι τέλειοι αστρολόγοι. Για να βγάλετε κάτι τέτοιο χρειάζονται πάρα πολλά στοιχεία. Της μάνας, της αδελφής, της άλλης της αδελφής και του ίδιου. Ναι, είχε έκλειψη πάνω του με ανάδρομο, το ξέρω πολύ καλά και ξέρω γιατί σας το λέω, εντάξει. Αλλά το να καθορίσετε ή να πείτε ότι να, θα, τότε θα πεθάνει, είναι μεγαλύτερη μπαρούφα που μπορεί να γίνει, εντάξει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει. Έκλειψη, η έκλειψη έπαιξε το ρόλο της και ο ανάδρομος δεν συζητάμε.

0: Όλα, όλα, όλα, όλα τα βρίσκει η αστρολογία.
1: Που διαβάσαμε ξανά τέτοιο όνομα Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα είναι Σκορπιός, μην το ξεχνάτε. Και θα συναντήσει τον άντρα των ομήρων της, από ό,τι διαβάζω τώρα. Γιατί θα έχουμε ευνοϊκό το άστρο. Τον οίκο της.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Βρε καλό στην Όλγα, λέει καλό μεσημέρι. Τι ακούμε, Χριστέ μου? Όντως, όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε με το τελευταίο απόσπασμα, φαντάζομαι, αλλά και τα υπόλοιπα. Και κάτι πολύ σωστό μας λέει η Βασιλική. Γεια σου, Βασιλική. Θα έπρεπε να συστήσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μια επιτροπή που να ζητά επιστοποίησης ώστε να είναι ασφαλείς οι λεγόμενες αντιγυραντικές και οι θεραπείες ευεξίας. Πάρα πολύ σωστά. Σωστά τα λέει η Βασιλική, αλλά είμαστε σε μια χώρα όπου αρχηγός κόμματος, ο οποίος μάλιστα λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης, πουλάει αλυφές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι κανείς δεν θα πάθει πονοκέφαλο, ποδάγρα και διάφορα άλλα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Αλλά και εσύ, αν θες να πεις κάτι, να προσθέσεις ή να διαφωνήσεις, 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email είναι onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και μια που λέμε για νούμερα γενικότερα, θα πω και εγώ ένα νούμερο. 7,5 εκατομμύρια. Όχι, θα πω 7,5 δισεκατομμύρια. 7,5 δισεκατομμύρια, μάλιστα. Τόσο θα στοιχίζει το πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λοιπόν, το είπε ο άνθρωπος, 7,5 δισεκατομμύρια. Όχι το χρόνο, η τετραετία, έτσι, για τα 4 πρώτα χρόνια που θα κυβερνήσει. Μήπως είναι όμως διαφορετικά τα... Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. 7,5 δισεκατομμύρια. Απλώς έχουμε μια διαφοροποίηση του Τσίπρα και των στελεχών του. Άλλα λέει ο ένας και μάλλον άλλα ο άλλος.
13: Άρα για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
14: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουν. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι
15: είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία.
14: Οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες. Όλα είναι ετήσια, έτσι. Δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο.
15: Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις.
14: Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2030. 26.
15: Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας.
16: Οι ετήσιες 7,5.
14: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά.
16: Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
13: Ναι, έτσι το έχουν.
16: Άρα είναι...
14: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
15: Λοιπόν. Αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής.
16: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
14: Όλα τα δημοσιονομικά είναι
16: ετήσια. Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
15: Εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία. Νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό.
13: Το εξηγεί ότι έτσι το έχουν.
16: Άρα είναι...
15: Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
14: Είναι απολύτως κοστολογημένο. Έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά το ύψος των μέτρων είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
12: Ρε παιδιά, συγγνώμη, 13 σου είπαν, ναι. Και τσαντίστηκες και ο άλλος είναι ο δικός και θα βγάζει 30. Αλλά τι σημασία έχουν τα χρόνια, φεύγουνε. Και όλα αλλάζουν. Τα ακούσαμε τώρα, το ένα αυτοί μπήκανε, στο άλλο θα βγουνε. Τι μένει? Μια ανάμνηση.

0: Φεύγουν τα χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις, συνεργάτες. Που ένας εκτιμούσε τον άλλον και έλεγε ότι είναι asset, και άλλος έλεγε ότι δεν υπάρχει καλύτερος. Αλλάζουν και αυτοί. Και αυτή η αλλαγή επηρεάζει τα πολιτικά μας πράγματα, επηρεάζει την κυβερνησιμότητα αυτού του κράτους που ονομάζεται Ελλάδα. Δηλαδή μετά τις εκλογές θα γίνει, ρε παιδί μου. Πες ότι βγαίνει ο Τσίπρας, θα βγει, δεν το συζητάμε. Δεν θα πρέπει να κάνει κυβέρνηση με κάποιον, με ένα όμορο χώρο. Το Βαρουφάκι, ο Βαρουφάκης θέλει.
1: Εάν έρθει η ώρα, χρειάζεται να γίνει μια συνομοχική κυβέρνηση. Τώρα,
2: όχι, κύριε Σταυρελάκη, η απάντηση είναι όχι.
1: Σε κυβέρνηση με Τσίπρα. Όχι. Με τίποτα προκειμένου να κυβερνήσει τη χώρα, σου πει Μπιάνι, μπες, έχεις 4%.
2: Να σας το πω λίγο έντονα. Προτιμώ το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Βαριά δήλωση
3: αυτή. Βαριά δήλωση, κύριε Βαρουφάκη.
2: Γιατί το δίσεξα μία φορά, όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
1: έργο. Και
2: εκεί είδα τι έγινε.
0: Πω, προτιμάει να φύγει, να μας αποχαιρετήσει, να μην μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Να πει bye bye life. Προκειμένου να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Έχουμε μουσικούλα. Η οδύνη μας είναι για το bye bye life δεδομένη. Θα το κάνουμε musical. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι.
4: Bye bye life. Bye bye.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επειδή η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως και όπως έλεγε η Λατίνη repetitio est mater studiorum. Τι λέμε ρε παιδιά. Σας υπενθυμίζω ότι ο κουβατικός ηχολήπτης ονομάζεται Ορέστης Παπάς. Και ότι η ολιστική δημοσιογράφος που μιλείται ταχυτικά ονομάζεται Χριστίνα Μούγιου. PhD. Ότι στο μικρόφωνο είναι ο ενεργειακός επιστήμονας Βαγγέλης Περής. Και μια που μιλάμε για τέτοια ωραία θέματα επιστημονικά, θα μιλήσουμε για το Πάνο Καμένο. Ο Πάνος Καμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και αυτός με την εναλλακτική, θυμάστε. Είχε κάνει κάτι σχετικές αναρτήσεις. Τις εποχές που ήταν βεβαίως συγκυβερνήτης. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Αλλά δεν το θυμόμαστε μόνο εμείς. Το θυμάται και ο διπλανός του. Ο Αλέξης μας.
1: Να σας πάω λίγο σε κάποιον από τα παλιά που ίσως δημιουργεί ακόμη προβλήματα. Μιας και μας είπατε και για την αγωνία σας για την ακροδεξιά. Ο πάλε ποτέ κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, παρέστη προχθές την κηδεία του διαβόητου Χασάπη της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς. Τον αποχαιρέτησε ως ορθόδοξο πατριώτη, απορρίπτοντας μάλιστα το χαρακτηρισμό Χασάπης, παρά τις βαριές καταδίκες σε ισόβια για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου. Στο βιβλίο σας περιγράφεται τη σχέση σας με τον κύριο Καμένο ως έντιμη, αναγνωρίζεται όμως ότι η συνεργασία με τους Ανέλη είχε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη σχέση σας με τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Μετά και από αυτή την εικόνα, έχετε μετανιώσει πλήρως για την επιλογή της κυβερνητικής συνεργασίας με τον Πάνο Καμένο? Θεωρείτε ότι είναι μια σκιά που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στο άνοιγμά σας προς το κέντρο και αποτελεί ακόμη και σήμερα βαρύδι για τη νέα προσπάθεια που επιχειρείτε στον προοδευτικό χώρο?
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με τον τέως κυβερνητικό εταίρο σε μια κυβέρνηση ανάγκης, τον Πάνο τον Καμένο, μας χωρίζει ιδεολογική και πολιτική άβυσος σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν θα πάρω πίσω τίποτα από όλα όσα έχω πει σε σχέση με την εντιμότητα της συνεργασίας, ότι δεν μας δημιούργησε προβλήματα. Θέλω όμως να είμαι απόλυτα σαφή σε σχέση με την ουσία του ερωτήματός σας για την παρουσία του στην κηδεία του Μλάντιτς. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορείς να τιμάς ένα πρόσωπο καταδικασμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ακόμα και όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, κάποια πράγματα, παρότι συγχωρεμένος, δεν μπορούν να συγχωρούνται.
0: Συγγνώμη, τώρα Αλέξη, συγγνώμη, αλλά αν με κάποιον έχεις ιδεολογική άβυσο και συνεργάζεσαι και λες ότι ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η συνεργασία, πάει να πει ότι δεν υπήρχε άβυσος. Και ο ένας πλησίασε τον άλλον ή ο άλλος τον ένα. Το θέμα είναι ότι ο Καμένος εξακολουθεί να είναι ένας φίλος που έρχεται στα δύσκολα.
3: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα.
0: Όταν βρεθείς, Αλέξη μου, πάλι μόνος, να ξέρεις ότι έχεις ένα φίλο.

0: Όχι και γκρίζα, τα έχει μια χαρά. Ψιλοξανθά. Έχουν γράψει ιστορία πάντως αυτοί οι δύο.
1: Στην ιστορία μας, ο φίλος αυτός.
0: Υποψιάζουμε ότι φίλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Ο κύριος Δρυμιώτης συστήνεται και γι' αυτό τον καλούν σαν εκλογολόγος. Δηλαδή παίρνει τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών, παίρνει τα γκάλωπ τα οποία έχουν γίνει, κάνει συγκρίσεις και βγάζει. Όχι, δεν κάνει αυτό. Ο άνθρωπος μιλάει ως εκπρόσωπος, ας πούμε, κόμματος. Αλλά όχι οποιοδήποτε εκπρόσωπος κόμματος. Ένας φανατικός, ας πούμε.
2: Και ο αναπληρωτής πρόσωπος τύπου, το μεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς. Και κάνει την εξής ιστορία. Λέει, θα δώσουμε 5.000 για κάθε χρόνο σε 80.000 φοιτητές. 5 ή 8, 400. Ναι. Και αντί να κάνει πολλαπλασιασμό για τα 4 χρόνια,
3: κάνει διαίρεση.
2: Και λέει, άρα είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει αύριο. Προσέξτε να είδε. Είναι, το είπα χθες σε ένα ραδιόφωνο και γελάγανε. Είναι, λέει ο Καραγκιόζης στο Χατζεβάντη, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Χατζεβάντης, έχω μία μόνο, πάρτινε. Του παίρνει ο Καραγκιόζης, του λέει, κοίτα μου, χρωστάς 1 λίρα, σου χρωστάω 1 λίρα, είμαστε μπάτσι, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι μας τα έπαιρνε τώρα αυτός εκεί πέρα.
4: Ποιος είναι ο Χατζιαβάτης, ποιος είναι ο Καραγκιόζης τώρα.
2: Ο Καραγκιόζης είναι ο Τσίπρας και αν θέλει, ο Καραγκιόζης με την έννοια του καταφερθεί, προσέξτε, του καταφερθεί.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι Καραγκιόζης με την καλή έννοια. Και αυτός που προσκυνάει είναι Χατζιαβάτης επίσης με την καλή έννοια.

0: Γιατί τον χτυπάτε? Γιατί. Αναφέρουμε στο Γιώργο Πατούλη, πρώην περιφερειάρχη, νυν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και τέος και μέλλον, όπου ψάχνετε να του βρείτε ευθύνες. Και ποιοι ψάχνουν να του βρουν ευθύνες του ανθρώπου? Άνθρωποι που δεν τον έχουν ψηφίσει. Όχι μόνο δεν τον έχουν ψηφίσει, ψηφίζουν και άλλο κόμμα. Δικαιολογημένα ο άνθρωπος γίνεται έξαλλος και ακολουθεί μια πολύ ωραία συζήτηση.
1: Καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Και σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
1: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιαμαλή, αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό, τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν έτσι σε αυτό το συνέδριο.
1: Σας εξήγησα και θες να το αφήσε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί.
1: Λέω λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα.
2: Αν η επιρρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας τιμά πρώτα. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
1: Γιατί
2: δεν
1: το κύριο Μίτσο. Σας ρώτησα πότε
2: καταργήθηκε, κύριε Πατούλη. Τα έργα και οι μέρες δικές σας είναι επί Πατούλη. Τα έργα και οι μέρες του Μητσοτάκη είναι επί Μητσοτάκη. Και τα έργα και οι μέρες του Τσίπρα είναι.
1: Θα με αφήσετε να απαντήσω ή δεν το θέλετε?
2: Εσείς όμως έρχεται έρθει εδώ να στρεφτείτε.
1: Σας παρακαλώ. Όχι, όχι, αφήστε λιγάκι.
2: Είναι αστείο.
1: Εσείς, αστείο είναι αυτό όπως το προσφέρετε.
2: Όχι, αστείο ακούστε είναι αυτό λιγάκι. Που κάνετε.
1: Σας παρακαλώ.
2: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι δεν
1: έχετε κάνει εσείς σαν δημοσιογράφο.
2: Να πίσω από τη δική μου πολιτική.
1: Ένα λεπτάκι. Με καλέσατε τώρα και ακούω εσάς ή να ακούσετε και εμένα σε απαντήσεις.
2: Το χορηγήσατε.
1: Αφήστε να απαντήσω λοιπόν, κυρία Γιαμαλή.
2: Το χορηγήσατε.
1: Να αφήσουμε το λαϊκισμό και να πάμε στην ουσία. Λέω λοιπόν, κύριε. Αφήστε. Με τον ιατρικό τουρισμό, τον οποίο πιστεύουμε, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στην ανάπτυξη της χώρας και να έρθουν πίσω οι νέοι και οι 20.000 νέοι γιατροί. Εσείς μπορεί να μην ασχολείστε, δεν πειράζει. Εμείς ασχολούμαστε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, όντως η Γιάμαλη είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρουμε. Μετήχε μάλιστα και στην προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει η ίδια, έχουμε δει βιντεάκια. Αλλά το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι η Γιάμαλη. Και μετά η χαρά να βάγισε. Πώς τη λένε τη Γιάμαλη? Είχα πει Αφροδίτη και της είχα πει μάλιστα χρόνια πολλά της κοπέλας. Λάθος. Αναστασία τη λένε. Το κορμί και ορμή μυστήριο δαχτυλί. Όπως εκείνο το Σύρια, το θυμάστε, στο Μέγκα. Ποιος καημός. Κοίτα να δεις, Αναστασία. Στα μέτρα του και μετά το γιάμα. Αυτό να βάλει για σήμα της εκπομπής της, ρε. Θα το δούνε και οι boomers.

0: σιγά προσωπικό θέμα. Συστήθηκα στην αρχή της εκπομπής και πριν από λίγο ως ενεργειακός συντονιστής εκπομπής. Και τι νιώθω σε αυτή τη διάρκεια? Ότι κάποιος μου κλέβει την ενέργεια. Κάποιος μου κλέβει την ενέργεια και πρέπει να το αντιμετωπίσω. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει κλοπή της ενέργειας, ακούστε το, βάλτε το καλό στο μυαλό σας. Υπάρχει ειδική προσευχή που την αντιμετωπίζει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Καταλάβατε, είναι μια προσευχή. Αυτός που σας έκλεψε την ενέργεια, σουπ, την επιστρέψει. Μια προσευχή. Κυρία μου, σε αυτόν τον κόσμο, in questo mondo, εγώ io, δεν πήρα πολλά, non ho avuto tanto, όμως είμαι ευχαριστημένος. Eppure, sono contento, sono contento. Είναι μια προσευχή που κάνει ο Εντοάρντο Βιανέλο. Ο mio signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie. Να δω πώς θα βγάλω το CD. Ούτε μια εταιρεία. Τι περιμένεις, συμφέρονται.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
6: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
7: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
6: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
4: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Έλα. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δεν μιλάμε μόνο εμείς, μιλάτε και εσείς, σας ακούμε. Σας ακούμε στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Μπορείτε να γράψετε και στο email oner@alfaradio989.gr. Αλλά μπορείτε να στείλετε και μήνυμα στο Viber 6947-989-989. Μας έχει στείλει η Πόπη ένα αυτοκολλητάκι. Καλημέρα Πόπη. Μας έχει στείλει η Βασιλική, ναι, ναι νομίζω, ναι, ότι η Βασιλική ντροπή στον Ιατρικό Σύλλογο και στον Πρόεδρό του. Και έχουμε και το Δάκη, αναρωτηθήκαν τι θα ψηφίσουμε. Είπε Ευαγγέλη, εσύ ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι που το σκέφτομαι. Άρχισαν τα σχολεία, έτσι. Θα ψηφίσω όποιον επιβάλλει με αυστηρότητα, με νόμο, με βούρδουλα, με κάτι τι τέλος πάντων, τη στολή. Δηλαδή, νομίζω ότι η παιδεία αυτή τη στιγμή υστερεί γιατί δεν έχουμε στολή. Έτσι και βάλεις μία στολή, πω, πω, πω, θα κερδίζουμε όλους τους διαγωνισμούς μαθηματικών.
9: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και συμμαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν ένα μάθημα.
8: Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Χαρείτε λοιπόν παιδιά και για να χαρείς πρέπει να φοράς στολή. Όσοι δεν φοράτε, τέρμα η χαρά, εξαφανίζεται.
10: Πράσινο θρανίο, μπλε στυλό.
8: Πω, ευκαιρία να θυμηθούμε τα παλιά τα χρόνια.
10: Περάσαν οι σκέψεις, μα δεν είπαν αντίο.
8: Αυτή την κοιμωλία, αυτή την κοιμωλία που σε έκανε χάλια. Δεν ήθελε να σηκωθείς μάθημα για να γράψεις, γιατί μετά η μάνα σου θα φώναζε. Πώς έγινες έτσι, με στην κοιμωλία.
10: Κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ.
8: Τώρα που έχουν αυτά τα νύχια του τυραννόσαυρου, πώς πιάνουνε παιδιά την κοιμωλία? Όχι, ρωτάω μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα.

0: Που έδωσε τη συναυλία ο Ρέμος. Α, δεν έδωσε συναυλία. Τώρα τα βλέπω, δεν τα ήξερα κι εγώ. Έχουμε τον κύριο Καρυπίδη, επαναλαμβάνω, είναι εκπρόσωπος του κόμματος Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας δίνει και πληροφορίες καραλεγμένες όπως οτιδήποτε εκπορεύεται από το συγκεκριμένο χώρο.
1: Θεία δίκη για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου με καταρακτώδης βροχή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Επίσης τίθεται θέμα ασφαλείας ότι θα πέσει σκηνή. Παιδιά, δεν γνωρίζω, αλλά όπως βλέπετε στο απόσπασμα από κάτω, θα σας βάλω να το ακούσετε και πιο δυνατά σε λίγο. Άνθρωποι που είχαν στηθεί νωρίτερα και περιμένανε τη συναυλία του Ρέμου και με τον αέρα αλλά και με την βροχή φωνάζανε, και στη συνέχεια οι υπεύθυνοι ασφαλείας τους πήγανε πιο πίσω από τον κίνδυνο να καταρρεύσει σκηνή, δεν το γνωρίζω. Πάντως η συναυλία αυτή, η οποία κάλυψε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και βγήκε και ο Ρέμος και όλοι και μας λέγανε ότι αυτό δεν είναι βλασφημία, δεν είναι προσβολή, δεν είναι τίποτα, βλέπουμε ότι ήρθε η Θεία Δίκη με καταρακτώδης βροχή και μπαίνει πλέον και το επίσημο ερώτημα αν θα γίνει κάποια ακύρωση αυτής της συναυλίας είτε λόγω της βροχής είτε ακόμα και για λόγους ασφαλείας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μιλάμε για τσεκαρισμένα πράγματα, όχι τρίχες. Είπαμε από το Βελόπουλο. Εν τω μεταξύ, ένας να βρεθεί, ένας ρε Βελόπουλε, μάθε τους μερικά βασικά πράγματα. Ένας να μιλήσει σωστά ελληνικά με καταρακτώδης βροχή. Δύο φορές το παιδί ήταν λάθος. Και έγινε κατακλυσμός μετά, ακυρώθηκε η συναυλία. Ήρθε ο Νόε, ευτυχώς, στον κατακλυσμό μας έσωσε.

Σέρτζιο Ενρίγκο, μιλάμε για εκπληκτικό τραγουδιστή και όχι μόνο τραγουδιστή αλλά και συνθέτει όλα. Έχει γράψει για την γεβωτό του Νοέ.

0: και ότι ναι, και για αυτόν τον λόγο προβάλλουν τις δηλώσεις του με μεγάλη ικανοποίηση ότι να, ένας που εναντιώνεται σε αυτή τη συνεργασία, την αμυντική και την πολιτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Δεν υπήρχανε Μητσοτάκη από τη μία, από την άλλη. Να, ο Βαρουφάκης, βλέπεις, έχει δίκιο. Από εκεί πέρα.
1: Άλλα κόμματα το κάνουν αυτό, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί εστιάζουν στο Βαρουφάκη.
2: Θα το λέει καλύτερο ο Γιάννης.
3: Αυτή την, αν θέλετε, σαφρά δομημένη επιτροπή, δεν έχουμε στόχο να συμβεί.
4: Βαρουφάκης. Όχι πρωτοσέλιδο, έχει γίνει και τραγούδι.
5: Υπουργός της Τρόικας, ο Δήμιος, δεν νερώνει το κρασί, τα χρονικά στο BBC.
6: I have to tell you, I'm a great BBC fan. I've never listened to such an inaccurate report.
4: Ο Δημήτρης ρωτάει αν η προσευχή που λέει ο προηγουμένος ισχύει και για τις ρεύματοκλοπές, όχι μόνο για τις κλοπές ενέργειας.
5: Χωρίς γραβάτα στη Βουλή.
4: Επίσης ο Στάσης λέει να υπάρχει και κουκουβάγια, καπέλο με κουκουβάγια στη στολή. Τι θυμάστε ρε φίλε.
5: Κι όλοι θα πείτε αλληλούια. Όλοι θα πείτε αλληλούια. Έλληνας πείτε αλληλούια.
4: Λοιπόν, ας πούμε αλληλούια, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί λέγαμε για τους κομπογιανίτες. Κομπογιανίτες και λέγαμε ότι είναι εθνικό προϊόν. Όταν λέμε εθνικό δεν εννοούμε μόνο την Ελλάδα, εννοούμε και στην Κύπρο. Ακούστε έναν τύπο, γιατρός, ο οποίος δίνει συνέντευξη στο Φιδεία. Ακούστε τον παρακαλώ με προσοχή.
7: Είμαι ο Γιάννης Μάικολ, ένας ολιστικός ψυχολόγος που έχω το κάλεσμα να βοηθήσω όσους ανθρώπους υποφέρουν από άγχος, από φοβίες, από κρίσεις πανικού με ένα φυσικό τρόπο.
8: Τι πάει να πει το πράγμα?
7: Με απλά λόγια, ο βιοσυντονισμός στηρίζεται στην κβαντική φυσική. Άρα η κβαντική φυσική του Μπουλαλή είναι ότι τα πάντα δονούνται. Άρα αν αλλάξω τη συχνότητα την οποία εκπέμπεις, μπορώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο νιώθεις.
8: Δηλαδή,
7: την ώρα που έρχεται το άτομο, εμείς έχουμε το εργαλείο το οποίο είναι ο τένσορας ο συγκεκριμένος και έχουμε μια κασετίνα. Τούτη η κασετίνα έχει 60 ενεργειακές διαταραχές. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιες είναι θετικές και ποιες είναι αρνητικές. Άρα αντί να σου κάνω εγώ κλασική ψυχοθεραπεία και να μου πεις την ιστορία της ζωής σου χωρίς να μιλάς, ακουμπώ πάνω σε κάθε μπουκαλάκι και λέει μου ναι. Όχι. Όπως το αυτοκίνητο, βάλεις το πάστο διαγνωστικό και λες ακριβώς και τα προβλήματα του αυτοκίνητου. Άρα, μέσα στο πακέτο τζίνων που πολλοί διαφημίζουν τα 1000 ευρώ, έλεγες ότι τα 1000 ευρώ περιλαμβάνουν 10 συνεδρίες, ένα δίωρο σεμινάριο μαζί μου.
9: Αλφα Πάτρας 94,4.
10: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
11: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
12: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
11: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
13: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή.

0: Προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στην Οίκια θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας Αντί Στεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Νίκαιας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχουν τα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και η διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που φέρεται να τράβηξε η γιατρός που προχώρησε στην πλασμαφαίρεση. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και νέα ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται σε κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δραπέτης θεωρείται από τις αρχές ο Αλβανός βαρυπινίτης Σαλκέτ Ριζάη, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο ίδιος βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου αναμενόταν να επιστρέψει σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε. Αφορμή για το περιστατικό στην Ανάβησο φαίνεται πως στάθηκε η διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας, με τον βαρυπινίτη να διαμαρτύρεται και να βγάζει όπλο. Στη συνέχεια ενεπλάκη άνδρας της ασφάλειας του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και 39χρονη σύζυγός του συνελήφθησαν, ενώ ο βαρυπινίτης και ο άνδρας της ασφάλειας του Beach Bar αναζητούνται. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το κλείσιμο αγωγού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εντείνονται, ενώ η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αναβλήθηκε. Η Σαουδική Αραβία επέρριψε την αναβολή της διάσκεψης στο Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση στην Ιεμένη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλούν στην εγχώρια αγορά οι τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Πρωτοφανής χαρακτήρισε τις δυνητικές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής. Όπως υπογράμμισε, στο πετρέλαιο κίνησης οι τιμές θα μπορούσαν να είναι υψηλότερες, αλλά περιορίζονται λόγω της κρατικής επιδότησης στην Αγγλία. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε νέα κυβερνητική παρέμβαση θα πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες και να δοθεί οριζόντια στην Αγγλία. Στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή την εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε σε ανάρτησή του τη συμβολή των μικρασιατών προσφύγων στην πρόοδο της πατρίδας μας. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η ρωσική επίθεση με ντρόουν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε λίγα λεπτά αφού του αμαξοστοιχεία, στην οποία επέβαιναν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και οι υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πέρασε από το σημείο. Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 14. Είμαστε στο Σεπτέμβριο με καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα και διάθεση, αν μπορεί να το πει έτσι κανείς, έστω και αν η σημερινή ημέρα είναι βαριά. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν. Είναι του Σταυρού, Σταύροι και Σταυρούλες. Έχουν την τιμητική του σήμερα. Αλλά η σημερινή ημέρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η μέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ώρες μικρές, ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια, ακούγεται από χθες στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα μέσα ενημέρωσης, στα social media. Όλοι το ανεβάζουν, ακόμα και αν μπείτε στο Spotify, είναι το πρώτο τραγούδι στις επιλογές από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούστηκε και χθες έξω από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου βρισκόταν η σωρός του. Σήμερα στην Δία Εκκλησία ψάλεται η νεκρόσιμη ακολουθία και σε λίγο θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως έχει ζητήσει η οικογένειά του. Παρά τα αυτά, είναι εκεί πολλοί κόσμος, άνθρωποι απλοί που τον αγάπησαν, φίλοι, αλλά και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, και επώνυμοι άνθρωποι γνωστοί δηλαδή, που τον παρακολουθούσαν αρκετές φορές στα νυχτερινά κέντρα που εργαζόταν ή που είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν μαζί του σε τραπέζια, διασκεδάσεις, διακοπές ή οπουδήποτε αλλού, όταν μεσουρανούσε και βασίλευε και όταν αυτή η συνεχής πάλι με τα προσωπικά του σκοτάδια δεν τον είχε καταβάλει πολύ. Χιλιάδες κόσμος λοιπόν από χθες το βράδυ στην Οίκαια, με τις ώρες μικρές και με την αγάπη όλων να τον συνοδεύει σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που συνηθίζουμε να λέμε όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά και δραματικά γεγονότα. Το προηγούμενο, αν δεν με απαπτάει η μνήμη μου, τέτοιο γεγονός με πολύ κόσμο, με προβολή από τα μίντια, ήταν ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη και βεβαίως η κηδεία που ακολούθησε, που ήταν και εκείνο έτσι ένα ξέσπασμα αγάπης από απλό λαϊκό κόσμο και από νέους ανθρώπους και από όλους εκείνους που τον είχαν αγαπήσει. Ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης που επίσης είχε βγει, μάλλον εκείνος είχε βγει μέσα από το YouTube και τα social media. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από την αγάπη και τις μεγάλες πίστες της δεκαετίας του 90, 33 χρόνια μεσουρανή, και αυτά τα 33 χρόνια θα γιόρταζε σε λίγες μέρες. Δυστυχώς δεν πρόλαβε, τον πρόλαβε ο θάνατος. Ο θάνατος βέβαια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει και κάποια άλλα κεφάλαια. Ένα από αυτά είναι τι γίνεται με αυτές τις περίφημες θαυματουργές θεραπείες, με τα ιδιωτικά ιατρία που φυτρώνουν παντού, με τους γιατρούς ή τους παραγιατρούς, τα κέντρα αισθητικής ή οποιουσδήποτε άλλους που μπορούν και υπόσχονται θεραπείες αναζωογόνησης και αντιγύρανσης, από βιταμίνες μέχρι αλουρονικά και μπότοξ, που γίνονται όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, όχι μόνο στην Αθήνα, σε γνωστά νησιά ανά την Ελλάδα, και που δυστυχώς όλα αυτά τα ανακαλύπτουμε και τα επισημαίνουμε και τα επικρίνουμε και τα κατηγορούμε μόνο όταν έρθει ένας θάνατος να μας τα θυμίσει. Άκουγα και τον Υπουργό Υγείας το πρωί να λέει ότι θα κάνει μια εφαρμογή, ένα application όπως λέμε, με QR code, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να δουν την άδεια του ιατρείου το οποίο επισκέπτονται. Θα πας λοιπόν σε ένα γιατρείο και θα, για να ξέρεις αν όντως έχει άδεια ή αυτός που πας είναι σκιτζής, θα ανοίγεις το application για να δεις αν είναι όντως έγκυρη η άδεια. Θα μου πείτε, εδώ τώρα κάποιοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για άλλα πιο απλά πράγματα, όπως το να κάνεις ένα σταθερό τιμολόγιο ρεύματος για να μην ταλαιπωρήσει από τα πάνω και κάτω της τιμής. Θα μπουν στη διαδικασία αυτή? Μακάρι να μπούμε όλοι. Και επίσης ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα απαγορεύονται οι διαφημίσεις κλινικών, όπως η συγκεκριμένη κλινική, την οποία όμως, και εδώ είναι η άλλη υποκρισία αυτής της υπέροχης ελληνικής κοινωνίας, επισκέπτονταν συχνά όχι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι. Όταν μιλήσει κανείς αυτές τις τελευταίες μέρες με ανθρώπους, θα σου πούνε πολλοί ότι πηγαίναμε κι εμείς, όχι για την πλασμαφαίρεση, αλλά για άλλες θεραπείες αναζωογόνησης. Ο συγκεκριμένος γιατρός έδινε και θεραπείες για να χάσει κανείς κιλά, πριν εμφανιστεί προφανώς το μουτζάρο, και άλλα πράγματα. Μέχρι και από νησιά πήγαιναν. Και προφανώς όλοι αυτοί πήγαιναν γιατί η ιστορία λειτουργούσε στο μιλητό, αφού δεν υπήρχαν ταμπέλες, αφού δεν υπήρχαν άλλα πράγματα, υπήρχαν μόνο κάποιες διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Το μιλητό, ξέρετε, λειτουργεί πολύ πολύ αποτελεσματικά, ιδίως αν το μιλητό είναι μεταξύ αυτού που λέμε γνωστών. Το άλλο κεφάλαιο που άνοιξε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι εκείνο που ξεχνά πυκνά το βλέπουμε και το εντοπίζουμε κυρίως στο διαδίκτυο, εκείνο του κομματιού της κοινωνίας που με την παραμικρή αφορμή βρίσκει την αφορμή να φωνάξει ψόφο στους άλλους. Το είδαμε με τον Άδων Γεωργιάδη την Παρασκευή που ένας χρήστης του TikTok έκανε μια ανάρτηση και είπε «Γιατί να πάρει ο Θεός το Μαζονάκη, θα πρέπει να πάρει το Γεωργιάδη». 50.000 likes η συγκεκριμένη ανάρτηση από κακόψυχους, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, που εύχονται το θάνατο ενός ανθρώπου. Μπήκα σήμερα να δω αν έχει ανέβει ο αριθμός των likes. Ο συγκεκριμένος χρήστης τον κλείδωσε τον λογαριασμό του στο TikTok, προφανώς μετά από, από όλο αυτό το θόρυβο που έγινε. Όμως αυτό που λέμε ψόφος δεν έχει μόνο την κλασική έννοια αυτού που κάποιος εύχεται να έχει πεθάνει κάποιος άλλος αντί για αυτόν που κλαίμε και αυτόν που θα συνοδεύσουν πολύ στην τελευταία του κατοικία σήμερα. Έχει και μια άλλη μορφή και έκφραση, την έκφραση της κακότητας που επίσης τη βλέπουμε πολλές φορές. Την έκφραση αυτή που στυλίτευσε ο Νίκος Μωραΐτης σε μια ανάρτησή του που αφορούσε την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη και που για αυτή υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Επίσης και τον Αντώνη Ρέμου, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να τον πεις ούτε δεξιό ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά ο άνθρωπος είδε και απόειδε με όλα αυτά που λέγονται για το Ρέμο τις τελευταίες μέρες και έκανε μία ανάρτηση που την προσυπογράφω επίσης. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανάρτηση, αλλά θα σας διαβάσω προς το τέλος. Λέει λοιπόν ο Νίκος Μωραΐτης, ποιο είναι το έγκλημα ενός τραγουδιστή που πήγε να δώσει στον κόσμο μια βραδιά δωρεάν και γιατί τέτοιο μίσος που τελικά αποκλείεται να τη χαρεί κάποιος. Βρίστε τον, λέει, τσακίστε τον, εκμηδενίστε τον και όταν πεθάνει και όταν μαθευτεί ποιες δομές επισκέπτονταν και πόσες οικογένειες βοηθούσε και όταν θυμηθείτε μια τυχαία στιγμή που μπήκε στη ζωή σας κρυφά, τότε κλάψτε για αυτόν, ανθρωποφάγη στη ζωή, ημνητές στο θάνατο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που συμβαίνει δυστυχώς κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος, τον οποίο έχουμε φάει όταν ήταν ζωντανός, έχουμε πει τα μύρια όσα γι' αυτόν και βεβαίως όταν φεύγει από τη ζωή τον κλαίμε όλοι με δάκρυα και λέμε πόσο φοβερός και τέλειος ήταν. Είναι μια αρρώστια των τελευταίων ετών αυτή που έχουν βοηθήσει και τα social media πολύ να επεκταθεί αυτή η ιστορία του ψόφου από τη μία, της αποθέωσης του νεκρού από την άλλη και της ύβρεως και της ανθρωποφαγίας όταν ο ίδιος είναι ζωντανός. Μια τελεία σε αυτό και θα πάμε τώρα στην Ελένη Λαζάρου που παρακολουθεί την νεκρόσιμη ακολουθία και όλα όσα έχουν συμβεί από χθες το βράδυ σε αυτό το τελευταίο αποχαιρετιστήριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Η Νίκη αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη σε κλίμα βαθιάς θλίψης, με ατέλειωτη αγάπη, με τεράστια συγκίνηση και τη φωνή του να αντυχεί παντού. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη στην εκκλησία της παλιάς του γειτονιάς, εκεί όπου μεγάλωσε και με την εκκλησία, στην εκκλησία με την οποία ήταν συνδεδεμένος. Η οικογένεια, οι φίλοι, πάρα πολλοί συνεργάτες και συνάδελφοί του, χιλιάδες απλοί άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, του λένε το τελευταίο αντίο. Τραγικές φιγούρες, οι συγγενείς του, ο πατέρας του Μανώλης, η μητέρα του Κλειό, οι αδελφές του Βάσο και Μαρία, οι οποίοι είναι όλοι συνδετριμένοι και αυτό φαίνεται πάρα πολύ στις εικόνες που μεταδίδονται και σήμερα αλλά και από χθες. Θα ακολουθήσει η μεταφορά της ορού στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο σύμφωνα με την επιθυμία των δικών του ανθρώπων. Mm-hmm. Δημήτρη, είναι η τελευταία ιδιωτική στιγμή αυτού του αποχαιρετισμού μετά τη δυνατότητα που δόθηκε στον κόσμο να τον επιχαιρετήσει στην Αγία Τριάδα, στη λαϊκή αγρυπνία, στην οποία είδαμε πρωτοφανείς εικόνες. Χιλιάδες άνθρωποι από κάθε όλων των ηλικιών, από όλες τις τάξεις. Κάποιοι ήρθαν.
0: Είδα πολλά λεωφορεία που κατευθύνονταν ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κίνηση εδώ στους γύρω δρόμους, σε σημείο που χρειάστηκε να γίνουν έκτακτες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία. Δηλαδή από τις 10 το πρωί μέχρι και το τέλος των δύο τελετών πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα από Πέτρου Ράλη μέχρι την Γρηγορίου Λαμπράκη. Κάποιοι έμειναν εδώ όλη τη νύχτα. Δηλαδή πήγανε από χθες το απόγευμα που είχε ξεκινήσει η Λαϊκή Αγρυπνία και έμειναν μέχρι σήμερα, μέχρι αυτήν την ώρα. Με ένα λουλούδι, με δάκρυα στα μάτια. Κάποιοι χόρεψαν. Η μουσική του να αντυχεί από τα ηχεία των αυτοκινήτων.
0: Ναι, τις άκουγα τις ώρες μικρές. Είναι το, έλεγα και πριν, το πρώτο τραγούδι αυτή τη στιγμή στο Spotify ως επιλογή των ανθρώπων που τον αγαπούσαν. Το άκουσα και χθες το βράδυ να ακούγεται έξω από την εκκλησία. Και βλέπω τώρα και στις οθόνες όλων των τηλεοπτικών σταθμών να έχουν απευθείας μεταδόσεις από το προάβλιο της εκκλησίας και τον πολύ κόσμο που έχει συγκεντρωθεί, επώνυμο και ανώνυμο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Για να πει το τελευταίο αντίο.
1: Να αναφέρουμε και τους επώνυμους, που κάποιους από τους επώνυμους, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έδωσαν το παρόν και χθες το βράδυ με την αναβίση.
0: Καλύτερα να πούμε φερόνυμο, γιατί επώνυμο έχουμε όλοι μας. Απλά κάποιον είναι πιο γνωστό, κάποιον άλλον είναι λιγότερο γνωστό.
1: Ναι, των συναδέλφων του, η Άννα Βύση, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Πάνος Μουζουράκης, η Φέη Σκορδά, ο Νίκος Βρουλιώτης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έλλη Κοκκίνου, η Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης, ενώ και σήμερα από το πρωί είδαμε την Ατάσα Θεοδωρίδου, τον Νίκο Βέρτη, την Πάολα, τον Νίκο Οικονομόπουλο, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Κώστα Μαρτάκη, τον Πάνο Κιάμο, τον Γιώργο Καπουτζίδη.
0: Καλλιτέχνες, φίλοι του, άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του, που τραγούδησαν ενδεχομένως μαζί στην ίδια πίστα κάποια στιγμή.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι απλοί, οι οποίοι κάποιοι τον γνώριζαν και μιλούν για αυτόν, διηγούνται άγνωστες ιστορίες που αναδεικνύουν το χαρακτήρα και την ανθρωπιά του, περιγράφουν ένα παιδί της γειτονιάς με το οποίο έπαιζαν, τον οποίο έβλεπαν, του μιλούσαν, φωτογραφιζόταν μαζί του και μιλούν άνθρωποι που βοηθήθηκαν από αυτόν. Διηγούνται ιστορίες τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης βοηθούσε χωρίς ποτέ να το διατυμπανίζει, να το διαφημίζει. Υπάρχουν και ιστορίες που κάποιοι πήγαν και τον ευχαρίστησαν και αυτός το είχε ξεχάσει.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή
0: το βλέπω.
1: Δεν το έκανε ανταποδοτικά.
0: Έλεγα πριν και για την ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη για τον Αντώνη Ρέμο, που και αυτός, όπως λέει ο Νίκος Μωραΐτης, βοηθά πολύ κόσμο και που κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους καλλιτέχνες τους αγαπάνε, κάποιοι άλλοι τους αποκαθιλώνουν και όταν φεύγουν από τη ζωή μετά τους αποθεώνουν.
1: Πάντως να πούμε και ότι η επιθυμία της οικογένειάς του είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρές στον οργανισμό Humanity Greece, με πολλούς ανθρώπους να σχολιάζουν ότι τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης βοηθά τους συνανθρώπους του και μετά τον θάνατό του.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι θα πούμε όλοι το τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο κάποια ερωτήματα, και όχι ερωτηματικά, κάποια ερωτήματα θα παραμείνουν ανοιχτά όσον αφορά την αιτία του θανάτου του, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις και όλα αυτά τα ευρήματα, από ό,τι άκουσα και εγώ, θα κάνουν αρκετό καιρό για να βγουν και να έχουμε αποτελέσματα και να ξέρουμε από ποιο λόγο ακριβώς έφυγε. Και βεβαίως υπάρχει και η δικαστική εκκρεμότητα του ζευγαριού των ιατρών, που και εκείνοι πρέπει να δώσουν τις εξηγήσεις, να απαντήσει η δικαιοσύνη τελικά, που αυτή θα δώσει την τελική απάντηση για το ποιος φταίει. Και μακάρι από αυτή την τραγική εξέλιξη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη να υπάρξει κάτι, πώς να το πω, κάτι καλό όσον αφορά όλη αυτή την ιστορία των κέντρων, των παραϊατρίων, των γιατρών που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και ψάχνουν στο διαδίκτυο και στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς μπορούν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που έχασε τις αισθήσεις τους. Από όλους αυτούς να προκύψει, για όλους αυτούς μάλλον, να προκύψει κάτι καλό, να γλιτώσουν όλοι οι υπόλοιποι από τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έτσι είναι, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε μέρα βλέπουμε καινούργια στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς και λόγω της δημοσιότητας που δόθηκε. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει εκτενή αφιερώματα και στον διεθνή τύπο. Δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα.
0: Αλλά ξέρεις, Ελένη,
1: οι απαντήσεις και για την μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη, αλλά και ακριβώς αυτό που είπες. Να υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο, να ξέρει που εμπιστεύεται την υγεία του.
0: Έχουμε ένα κακό σε αυτή τη χώρα και είναι και ένα κακό και της δημοσιογραφίας ακριβώς. Όταν κλείνουν τα φώτα της δημοσιότητας, τα ξεχνάμε όλα και τα ξαναθυμόμαστε όταν θα υπάρξει ένα άλλο περιστατικό, και δεν αφορά μόνο την περίπτωση Μαζωνάκη, αφορά πολλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η εποχή, είναι οι ταχύτητες που τρέχουν γρήγορα, είναι πολλά τα θέματα που το ένα καλύπτει το άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία εδώ του αποχαιρετισμού του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι κι αλλιώς θα τα δείτε και θα τα διαβάσετε και τα βλέπετε και τα διαβάζετε συνεχώς. Και θα πάμε λίγο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, αφού προηγουμένως είδατε τώρα πως ορισμένες φορές η επικαιρότητα τα σαρώνει όλα. Να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής που δεν την είπα στην αρχή, λογαριασμός στη μία. Το λέω τώρα γιατί θα κάνουμε λογαριασμό εδώ μαζί με τον καλό μου φίλο τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο για τη ΔΕΘ του ΠΑΣΟΚ. Στη ρύθμιση, στην επιμέλεια των καλεσμένων είναι η Νίνα Μόσχου και η Ντίνα Μόσχου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη διεύθυνση της σύνταξης η Άλσα Ψαρίδη. Η τρόποι επικοινωνίας είναι απλή, 212-212-4800, για το email μας on air. Παπάκι, alpharadio989.gr. Ο αριθμός Viber το 6947-989-989. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ένα παραδείγματος χάρη, ο Γιώργης που στέλνει τώρα το μήνυμά του λέει: το ανθρωποφάγη στη ζωή, οι μνητές στο θάνατο δεν είναι φαινόμενο της εποχής. Το διαχρονικό αποθανόν δεν δικαίωται. Ακριβώς αυτό εννοεί, νομίζω. Ναι, αλλά δεν είχε ούτε την ίδια έκταση ούτε την ίδια ένταση που έχει τώρα αυτό. Πράγματι, το νεκρός δεν δικαίωται, είναι διαχρονικό. Αλλά τώρα εδώ το βλέπεις τόσο έντονα. Αυτός που χθες έβριζε, σήμερα λέει οσανά. Θα μου πεις, και επί Ιησού Χριστού ήταν αυτό. Το Σάββατο των Βαΐων και την Κυριακή τον έρεναν με βάγια και την Πέμπτη τον σταύρωναν. Είναι στην ανθρώπινη φύση, αλλά τα social media αυτή την ανθρώπινη φύση, ιδίως τα κακότερα ένστικτά της, τα βγάζει πολύ πάνω, δυστυχώς. Λοιπόν, τελείωσε η ΔΕΘ, πήγαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν η ΔΕΘ του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάθαμε κάτι παραπάνω, ναι, μάθαμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε τι θα κάνει. Θα δώσει 13η και 14η σύνταξη, θα δώσει ΕΚΑΣ, θα δώσει και άλλα πράγματα. Ήταν αναλυτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε και ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη τύπου. Παραδείγματος χάρη ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν αλλάξει αρχηγό. Ότι θέλει και προσδοκά το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να επέλθει η πολιτική αλλαγή. Και τώρα όλα τα κόμματα περιμένουν το λογαριασμό Και αυτός ο λογαριασμός θα έρθει μέσα από τις δημοσκοπήσεις και γι' αυτό ακριβώς εδώ είναι μαζί μου ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Τον ακούτε και τον βλέπετε στο δελτίο του Star κάθε βράδυ. Έχουμε περάσει πολλά στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Βρεθήκαμε τώρα να είμαστε εδώ μαζί. Ο Αντώνης καλύπτει το Πασόκ χρόνια με απόλυτη έτσι, επάρκεια και επαγγελματισμό.
13: Αυτά
0: και θέλω να μου πεις αυτά, σου λέω. Και θέλω να μου πεις, Αντώνη, τι περιμένουν στη Χαριλάου Τρικούπη, καταρχάς αν είναι ικανοποιημένοι από αυτό το διήμερο και αν πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει αυτό το περίφημο τουμπάρισμα στις δημοσκοπήσεις. Κάποια στελέχη μου έλεγαν ότι το περιμένουν μέχρι τα Χριστούγεννα, κάποια άλλα εμφανίζονται, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, αισιόδοξα για αυτό το τουμπάρισμα, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι στιγμής δείχνουν το Πασόκ τρίτο.
13: Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω. Καταρχάς είναι ικανοποιημένοι. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή και χάλια να πήγαινε. Να λέγανε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι.
0: Ωραία, ξεκινάς.
13: Λοιπόν, όχι, όχι. Εδώ λοιπόν τώρα είναι ικανοποιημένοι. Και θα σου πάρω εγώ μία εικόνα. Την εικόνα του Σαββάτου, όπου στο Βελίδιο δεν έπεφτε καρφίτσα. Αυτό τι σημαίνει, εκεί ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ο Νίκος Αντουμπλάκης για το Πασόκ γενικότερα, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα συμπαγές, με ρίζες στην κοινωνία, με μηχανισμούς κινητοποίησης που μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίζουν ενότητα. Mm-hmm. Γιατί τα ισοκομματικά, όπως έχεις δει, έχουν περάσει στο περιθώριο, έχουν περάσει στην άκρη.
0: Θα διατηρηθεί αυτή η ενότητα. Πράγματι, βλέπω όλα τα στελέχη να μην υπάρχει mm-hmm. καμιά παραφωνία κλπ. Θα διατηρηθεί ή αν δούμε δημοσκοπήσεις Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου με τη βελόνα κολλημένη να ξεκινήσει η μουρμούρα?
13: Έχω την εντύπωση ότι, με δεδομένο ότι υπάρχει πολιτικός χρόνος, και αυτό το πιστεύουν σε Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ, αν αρχίσουν πάλι εσωκομματικά ανταβαντούρια, τότε λοιπόν αυτό θα είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Ευάγγελος Βεντζέλος, αυτοκτονικός ιδεασμός.
0: Ναι.
13: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν, αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι, ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Παίζουν τα ρέσα τους, είναι ρέσα διαρκείας, έλεγα, μέχρι την Άνοιξη. Θυμάμαι μάλιστα την Άνοιξη, την είχες κάνει τώρα να αναγκιάζουμε τα γένια μας, όταν ήμασταν στο εντευτήριο στη Βουλή με τον Πρωθυπουργό, που τον είχες ρωτήσει, εσύ την είχες βγάλει την είδηση. Να τα λέμε αυτά.
0: Μετά το αρνί, θυμάσαι μετά, που είχαμε
13: βέβαια,
0: πει.
13: Μετά το
0: ψευδίσμα του αρνιού.
13: Εκεί και την είχες βγάλει εσύ την είδηση και είχες ρωτήσει κιόλας. Δηλαδή Μάρτι, Απρίλιο, είχε πει όχι. Ο Μάρτης δεν είναι άνοιξη. Να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς.
13: Λοιπόν.
0: Και το Πάσχα δεν πέφτει Απρίλη.
13: Και
0: πέφτει
13: το Πάσχα. Ναι. Λοιπόν, η μία εικόνα του Πασόκ ήταν αυτή που ήταν στο Βελίδιο. Ένα κόμμα που είναι σε τροχιά εξουσίας, θέλει να παραμείνει και φαίνεται ότι το στοίχημα της εικόνας το κέρδισε. Αυτό τώρα σε αντιπαραβολή όμως με ποιον? Όχι με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία, σε αντιπαραβολή με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε είναι η άμυνα, μάλλον η επιθετική γραμμή του Πασόκ στο Τσίπρα, είναι ότι αυτός έχει παρελθόν και είναι ένα κόμμα προσωποπαγές που δεν έχει βάση στην κοινωνία, ακόμα δεν τις έχει χτίσει.
0: Για να πω, να δώσω λίγο τυράκι για τον επόμενο καλεσμένο, θα σου πω ότι το Πασόκ βάζει στο στόχαστρο του τον κύριο Τσίπρα και στελέχη του, όπως τον κύριο Σιακαντάρη, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο εδώ για να τον ρωτήσουμε για αυτή τη στοχοποίηση από το Πασόκ και όχι μόνο.
13: Έχει δώσει λαβές με αυτά που έχει πει για να πάρει την κριτική του Πασόκ. Ναι. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σου πω ήταν και αυτό που είπες για τον Αλέξη Τσίπρα, η αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη όταν είπε ότι εγώ δεν σερβίρω ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο. Ναι. Δεν έχω τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά, ικανότητες να...
0: Όπως ο Τσίπρας δηλαδή.
13: Μόνο αυτό δεν είπε. Δεν τον ανέφερε, όνομα δεν είπε.
0: Πρόσεξε τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά εδώ, στον Γιώργο Ευγενίδη, να λέει ο εκλογικός νόμος δίνει τη δυνατότητα μόνο το πρώτο κόμμα να κάνει κυβέρνηση. Και λέει έχουμε ένα δίλημα. Η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και συγκυβέρνηση με Σαμαρά Βελόπουλου Λατινοπούλου ή Πασόκ πρώτο κόμμα και κυβέρνηση Πασόκ. Αλλά χωρίς να πει με ποιους. Ενώ ξέρει με ποιους θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, με ποιους θα συγκυβερνήσει το κόμμα του δεν το ξέρει.
13: Δεν θα σου πει, αλλά λένε κάτι άλλο. Θα έρθουν, το οποίο το κάνει ακόμα χειρότερο, έτσι.
0: Έλα, πώς ξέρει μόνο τον αντιπάλων και τα δικά του δεν τα ξέρει?
13: Μα το να λέει τους αντίπαλους.
0: Είναι εύκολο.
13: Είναι εύκολο. Μάλιστα. Γιατί εκεί θα σου δημιουργήσει και θα σου ρίξει τα κενά δαιμόνια.
0: Ναι, τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη να λέει ότι θα συγκυβερνήσουμε με δυνάμεις από την αριστερά, την κεντροαριστερά, από αυτό που δέχονται το πρόγραμμά μας και από τη στιγμή που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς αντέγραψε το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άρα γιατί να μην συγκυβερνήσουν αφού έχουν ένα κοινό πρόγραμμα.
13: Νομίζω ότι θα είναι το θέμα που θα παίξει αύριο στις εφημερίδες και στα παραπολιτικά. Γιατί είπε συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει μία αριστερά.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
13: Ναι. Και γενικότερα ότι είπε, με αυτές τις δυνάμεις. Βγαίνει ύστερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σου λέει έχουμε, μάλλον το ΠΑΣΟΚ λέει ότι μας έχει αντιγράψει η Ελλάς. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το υπογραμμίζει εχθές και σου λέει ότι φαίνεται ότι αυτοί οι δύο έχουν αντιγράψει ο ένας τον άλλον.
0: Γι' αυτό έπρεπε όλοι να ακολουθήσουν την πρακτική της Μαρίας Καρεστιανού, η οποία τι είπε, επειδή οι άλλοι αντιγράφουν το πρόγραμμά μου, θα το πω λίγες μέρες πριν των εκλογών. Αν δεν το πεις, πώς θα το αντιγράψει ο άλλος.
13: Σωστό, το κρατάς. Ναι.
0: Δηλαδή.
13: Εντάξει, ναι, πριν τις εκλογές. Στα μηνύματα, τα εκλογικά που είναι πριν τις εκλογές, ξέρεις. Okay, ωραία, εντάξει. Λοιπόν.
0: Τώρα θέλω να πω το εξής. Ο ένας στόχος λοιπόν είναι ο Τσίπρας, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
13: Ναι,
0: καλά λέμε όλοι για μονομέτωπο, αλλά εδώ υπάρχει ο κακός χαμός για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Ο άλλος στόχος από ό,τι βλέπω είναι η Νέα Δημοκρατία. Και προσωπικά τις τελευταίες μέρες ο κύριος Μαρινάκης. Άκουσα επίσης σήμερα τον κύριο Τσουκαλά να λέει αν ζούσε η Θάτσερ και άκουγε αυτά που έλεγε ο Μαρινάκης θα ήταν.
13: Πολύ προχωρημένο για μένα.
0: Θέλω να ακούσουμε αυτό που είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και θέλω να ακούσουμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα που εξηγεί γιατί το είπε και φαίνεται να επιμένει στην προσωπική του άποψη.
14: Ενός από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού έχει μια άποψη που ακόμα και η Θάτσερ θα την έβλεπε έκπληκτη πως πολύ προχώ για αυτήν είναι ένα ζήτημα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον Παύλο Μαρινάκη πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τι απάντησε σε αυτή την θέση που διατύπωσε στην εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά και προκάλεσε πολλή αναταραχή.
16: Εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζουν κάποιοι άλλοι από το πολιτικό σύστημα, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, εστιατόριο, φούρνος, ζαχαροπλαστείο και μεγάλη βιομηχανία που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Και θέλουμε, νομίζω, πολιτικούς σε όλα τα κόμματα που, όταν το ξαναλέω, ξεκαθαρίζουν ότι μιλάνε εκπροσωπώντας τον εαυτό τους, να μπορούν να ανοίγουν μια συζήτηση. Άρα, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση στο σχεδιασμό της πολιτικής. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω και θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, να συμμετέχουμε στο διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς οι οποίοι πετάνε λάσπη.
0: Τι κατάλαβες από αυτό? Εγώ κατάλαβα ότι επιμένει στην προσωπική του άποψη. Δίνει μία εξήγηση. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο κ. Μαρινάκης, ότι είπανε μόνο για το επίδομα των 2 μηνών, αλλά δεν είπαν την πρότασή μου να επιδοτείται η εργασία. Παρά τα αυτά, αυτό που ξεχνάνε πολλοί είναι ότι ο κ. Μαρινάκης, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι και υποψήφιος βουλευτής στα Βόρεια της Αττικής.
13: Σωστό.
0: Και εκεί που γυρνάει στα Βόρεια της Αττικής, του λένε, όπως είπε και σήμερα, αυτοί που έχουν μαγαζιά, επιχειρήσεις κλπ., δεν έχουν κόσμο.
13: Ναι, μεταφέρει τον πάλι μου.
0: Ακριβώς. Και σου λέει, αν μειωθεί ο χρόνος του επιδόματος, κάποιοι άνθρωποι θα πάνε να δουλέψουν. Γιατί τι λένε κάποιοι? Ότι ορισμένοι, κυρίως νέοι άνθρωποι, πάνε στα νησιά το καλοκαίρι, κάνουν μια σεζόν, μαζεύουν ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, παίρνουν το επίδομα της εργασίας, της ανεργίας το χειμώνα, περιμένουν να ξαναπάει καλοκαίρι.
13: Κάνουν και τα μαύρα μεροκάματα.
0: Κάνουν και τα μαύρα μεροκάματα και βγαίνει, προχωράει η ζωή.
13: Ναι. Ποιος θέλει όμως? Το κράτος θέλει. Δεν έχει ελεγχτικούς μηχανισμούς.
0: Και σου λέει, Τι μπορούμε να κάνουμε? Να μειώσουμε το χρόνο του επιδόματος ανεργίας. Άρα αυτοί που κάθονται το χειμώνα να πάνε στις δουλειές που υπάρχουν και ψάχνει ο κόσμος να βρει εργαζόμενους.
13: Και να, είναι αυτό
0: υπάρχει... να επιδοτηθεί η εργασία.
13: Έχει και άλλη μια λογική αυτή η σκέψη, ότι μπορεί μέσω αυτού να μειώσει και τις εισφορές ασφαλιστικά.
0: Σωστά. Βέβαια, είπε ο κ. Μαρινάκης ότι θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και από την άλλη θα επιδοτηθεί η εργασία αυτών που θα, θα βρουν δουλειά ή που θα πάνε σε μια δουλειά. Μια και έχουμε δει ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες σε εργατικό προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει.
13: Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι.
0: Το βασικό είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης λέει: είναι προσωπική μου άποψη, δεν είναι πολιτική της κυβέρνησης, δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης. Το είπε και η κυρία Κεραμέως. Αλλά θα συνεχίσω να διατυπώνω τις προσωπικές μου απόψεις.
13: Ναι, αλλά από τη θέση που είναι όμως.
0: Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι. Θα δούμε τώρα αν αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης δώσουν την αφορμή στο Πασόκ να επιτεθεί εκ νέου. Και θυμίζω και την μαξιμαλιστική άποψη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, να μην τον βάλει καν στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή αυτοί το πήγανε, το
13: τερμάτισαν αυτοί. Ναι. Επίσης εγώ ήθελα να σου συμπληρώσω και κάτι άλλο στο συνεξίσωση Πασόκ μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Ότι ένα είναι η Νέα Δημοκρατία, το άλλο είναι το κονταροχτύπημα με το Τσίπρα, κυρίως για το χώρο της κεντρικής.
0: Πρόσεξε τι λένε οι ακροατές μας. Ναι. Λένε, ας πούμε, ο Μαρινάκης λέει: ο Πάνος δεν έχει μείνει ούτε μια μέρα άνεργος. Όπως και ο Χατζηδάκης, γιατί τα παιδιά του σωλήνα και γι' αυτό δεν ξέρουν τι πάει να πει το Ταμείο Ενεργείας. Έχουν δίκιο. Έχει δίκιο,
13: δεν
0: και αυτός. Έχει δίκιο και ο συνάδελφος, ο ακροατής μας.
13: Το Ταμείο Ανεργίας, ναι, είναι ανακεκτημένο και είναι ιερό.
0: Ναι.
13: Έτσι, για όποιον έχει μείνει άνεργος.
0: Σωστά.
13: Και για όποιον το έχει και για όποιον θέλει να βρει δουλειά στο αντικείμενό του. Γιατί εμείς εδώ είπαμε μία πτυχή αυτής της ιστορίας, ναι, που είναι τα εποχικά. Και οι εποχικοί έχουν τους δικούς τους γολγοθάδες, έτσι.
0: Ναι.
13: Αλλά αυτό όμως μπορεί να γίνει, αν βρεθεί μια φόρμουλα, αυτό είναι το κακό, εδώ υπάρχει κακυποψία. Γιατί η φόρμουλα αυτή, ναι, δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει από κάτω. Αυτό,
0: σωστά,
13: είναι το θέμα.
0: Πάντως βλέπω ότι θα έχουμε συνέχεια αντιπαράθεση σε αυτό το κομμάτι.
13: Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Έτσι. Είναι βούτυρο στο ψωμί, γιατί εγώ το έχω εφάμιλο με αυτό του Κατρούγκαλου. Ναι. Απλώς εδώ υπάρχει χρόνος.
0: Α, κάτσε τώρα, γιατί πάτησες κάλο. Μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη ότι αν δεν βγαίναμε αμέσως να διαψεύσουμε και να πούμε ότι δεν είναι κυβερνητική, αυτό επιλογή μπορεί να είχε διαστάσεις Κατρούγκαλου. Και γι' αυτό εγώ σου είπα ότι η Ελλάς το πήγε στο άλλο άκρο και ζήτησε την αποπομπή για να το συνδέσει μελλοντικά με την ιστορία Κατρούγκαλου.
13: Ναι, γιατί τον Κατρούγκαλο τότε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν του είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία. Όταν τους
0: αλλά ήταν λίγες μέρες πριν των εκλογών. Εδώ έχεις μήνες μπροστά.
13: Εδώ έχεις καιρό
0: να λιανθεί. Ναι.
13: Γιατί εδώ θα γινόταν ο Πανικούλης. Δηλαδή ο Κατρούγκαλος είχε σε 10 μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ τότε.
0: Έτσι,
13: προεκλογικά. Το είχα αναμετρήσει μετά όμως.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα ο Γιώργης ρωτάει αν θα βάλουν χέρι στα λεφτά μας, με ποια λεφτά θα επιδοτηθεί η εργασία. Τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας δεν είναι κρατικά, είναι εισφορές εργαζομένων.
13: Φυσικά είναι.
0: Σωστά. Και αυτό λέει και η κυρία Κεραμέως, ότι είναι εισφορές εργαζομένων και επειδή είναι εισφορές εργαζομένων, δεν μπορεί να καταργηθεί και να πάει 2 μήνες.
13: Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει με φόρμουλα. Αν βρεθεί φόρμουλα η οποία να είναι win-win και για τον εργαζόμενο. Ορίστε. Και για τον.
0: Κοίταξε πώς τώρα. Κάνουμε ωραίο διάλογο με τους ακροατές. Ο Κατρούγκαλος λέει: το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βάζει το μαντιλάκι στο πέτο.
13: Καλά, τώρα εντάξει.
0: Το ίδιο. Όχι, ο Μαρινάκης δεν έχει μαντίλι στο πέλο. Μην λέμε τα.
13: Θυμάσαι τώρα τον Κατρούγκαλο που τα έχει ασορτή. Ποσέ με γραβάτα πάντα.
0: Το οποίο είναι kitsch, έτσι. Δεν βάζει ποτέ ασορτή μαντίλι με γραβάτα. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα έχουμε κάτι άλλο για το Πασόκ, Αντώνη, για να ολοκληρώσουμε.
13: Αυτό μόνο να το συμπληρώσω την εξίσωση αυτή, ότι Νέα Δημοκρατία. Μάχη για την ηγεσία σε κέντρο αριστερά και τον χώρο που ο καθένας διεκδικεί, μάλλον ο Τσίπρας διεκδικεί το χώρο του Πασόκ. Το τρίτο είναι να μπορέσει το Πασόκ να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει, ότι μπορεί να αποτελέσει όντως μια εναλλακτική πρόταση.
0: Ναι.
13: Αυτό είναι το μεγάλο του στοίχημα.
0: Σωστά.
13: Και εκεί δοκιμάζεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Διότι το πρόγραμμα τώρα υπάρχει, πρέπει να πείσει και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να είναι ένα αναμονή πρωθυπουργός.
13: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο του στοίχημα.
0: Και αυτό είναι το θέμα της δικής του κυβερνησιμότητας, που δυστυχώς στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής είναι κάτω και από το Βελόπουλο, σε αυτό που λέμε κατάλληλότητα για πρωθυπουργός.
13: Ναι, αλλά αυτό.
0: Συμπλή.
13: Ναι, εκεί ήταν και ένα άλλο μήνυμα που θέλησε να στείλει ή να ξεκόψει στη συνέντευξη τύπου ΣΥΔΕΘ. Έτσι. Δηλαδή, κάνοντας αυτού του τύπου την αυτοκριτική, την αυτοαναφορικότητα που είχε στις απαντήσεις, ότι εγώ δεν είμαι ο τύπος, ο επικοινωνιακός, ο έτσι, ο άλλος. Και αυτά. Αυτός είμαι όμως.
0: Ναι.
13: Και εγώ είμαι έντιμος.
0: Ναι, αλλά δεν το, αυτός είμαι θα πρέπει να νικήσει τον, πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Γιατί καλά να λες αυτός
13: είναι. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι και ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί καλά, ας νικήσει πρώτα τον Τσίπρα να πάει δεύτερος και μετά έχουμε καιρό για τον Μητσοτάκη. Το θέμα είναι δεν πας από την τρίτη στην πρώτη θέση, ναι, περνάς αυτό... από τη δεύτερη για να πας στην πρώτη.
13: Γι' αυτό σου είπα εγώ εξίσωση, κατάλαβες, μόνο λοιπόν, που εδώ δεν είναι άκρος ηχή.
0: Όπως καταλάβατε με τον Αντώνη Αντωνόπουλο κάνουμε ένα πολύ ωραίο διάλογο. Θα τον έχουμε συχνά πυκνά εδώ, γιατί αφού το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει κυβερνητικό κόμμα και να είναι ο αντίπαλος πόλος και ο φορέας της πολιτικής αλλαγής, όπως λέει, θα έχουμε εν αναμονή πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη και εν αναμονή κυβερνητικό συντάκτη τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
13: Ωπαπα, όχι δεν θέλω εσύ.
0: Καλό.
13: Ναι, θα γυρίσω εγώ, θα κάνω την πολίτευση ύστερα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, μάλλον να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα δεν παίζει τίποτα άλλο εκτός από Γιώργου Μαζωνάκη, λογικό είναι. Και θα γυρίσουμε για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη αυτή τη φορά, τον άνθρωπο που έγραψε το ιδεολογικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, που προκάλεσε όλο αυτό το θόρυβο με μία ανάρτηση στο Facebook και που πολλοί αναρωτιούνται είναι δεν είναι Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται, η Ελλάς λέει δεν είναι στελεχός μας, το ΠΑΣΟΚ λέει όχι είναι, θα δούμε τι λέει ο ίδιος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, λογαριασμός τιμία. Ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση των ήχων, που τώρα έμαθα ότι είναι και σύζυγος μιας πολύ αγαπημένης μου φίλης, της Μικαέλας Θεοφίλου, και χαίρομαι πολύ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης. Τις τελευταίες μέρες έτσι προκλήθηκε μάλλον πολύ θόρυβος γύρω από το όνομά του σε σχέση με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, και στη συνέχεια η ιστορία αυτή επεκτάθηκε με το Πασόκ να τον στοχοποιεί και να διαρωτάται αν είναι ή όχι στέλεχος της Ελλάς, αν παραμένει, αν τον διέγραψαν στα μουλοχτά και όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιακαντάρη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τάκη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Καταρχάς, για να ξεκινήσουμε από την αρχική σας ανάρτηση, έχω ακούσει όλες τις διευκρινήσεις που δώσατε και γραπτός και προφορικός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε, γιατί είπατε ότι η ανάρτηση αφορούσε τη Γερμανία και τον κίνδυνο επέλασης της ακροδεξιάς και άρα ενός υγειονομικού μετόπου των δημοκρατικών κομμάτων, αν εκτιμάτε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει από μια ακροδεξιά επέλαση στο μέλλον, και δεν το ρωτώ τυχαία. Σε λίγες μέρες αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα κάνει κόμμα και υπάρχουν και πληροφορίες από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι αρχίζουν και τον βρίσκουν σε αυτό που λέμε άλλο κόμμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η άποψη που εξέπρασα στο Facebook είναι μια άποψη που έχω εκφράσει και στα βιβλία μου, είναι μια άποψη που εκφράζω συνεχώς και στα άρθρα μου, και αφορά αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο. Ναι. Τη δημιουργία μιας υγειονομικής ζώνης απέναντι στην ακροδεξιά. Κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε το 2002 στη Γαλλία, όταν ο Λεπέν, ο πατέρας Λεπέν, απείλησε να πάρει την προεδρία, όλοι συσπυρώθηκαν υπέρ του Σιράκ. Ναι. Και πήγε στο 80%. Και ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε στο δεύτερο γύρο ψηφίζουμε. Έκτοτε ρίχτηκε πολύ νερό στο κρασί αυτής της υπόθεσης και φτάσαμε να έχουμε κεντρώα και δεξιά κόμματα να υποστηρίζουν ακραίους στην Αυστρία, παραδείγματος χάρη, στην Ολλανδία.
0: Στη Σουηδία προχθές, ακριβώς. Ευτυχώς είχαμε μείωση της ακροδεξιάς στη Σουηδία, και μάλιστα διάβαζα στη Μόν το πρωί ότι ένας από τους λόγους ήταν ότι κάποιοι βιάστηκαν να υποσχεθούν υπουργεία στους ακροδεξιούς και ένα κομμάτι της κοινωνίας αντέδρασε θετικά και έτσι διέψευσε και τις δημοσκοπήσεις και το ακροδεξιό κόμμα από δεύτερο πήγε τρίτο και έχασε και κοντά στις 11 έδρες.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά υποθέτω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια μερικές φορές ο κόσμος τα ακούει, τις περισσότερες φορές ο κόσμος τα ακούει και εξοργίζεται και τα τιμωρεί. Λοιπόν, η ανάρτησή μου είχε το εξής. Αναφερόταν στο ότι αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της δημοκρατίας, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, αν χρειαστεί, ναι, στη Γερμανία, παραλαμβάνω στη Γερμανία, δεν είχε καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ και με την Ελλάς.
0: Με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχε σχέση, γιατί λέγατε ότι τα κόμματα δεν αποφασίζουν στα συνέδριά τους με ποιον θα κυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Και αυτό ήταν αιχμή μπηχτή για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά ήταν όμως για αναφορά στο ότι στο S5, στο Γερμανικό Δημοκρατικό Κόμμα, παραδείγματος χάρη, αποφασίζουν, αν τεθεί θέμα συνεργασίας ή μη συνεργασίας μετά τις εκλογές, αποφασίζουν
0: αυτό με το ψήφισμα. Ήταν μπηχτή όμως στην συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι μπηχτή εναντίον οποιασδήποτε απόφαση.
0: Μία είναι η απόφαση, δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα, αυτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ωραία. Εγώ ήθελα να δείξω ότι τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται μετά τις εκλογές. Αυτό κάνουμε τις εκλογές, κύριε Ταγιά.
0: Μια και το λέμε αυτό, κύριε Σιακαντάρη. Σωστά. Μια και το λέμε και κάνουμε τη συζήτηση αυτή, θεωρείτε ότι ήταν λάθος η απόφαση που πήρε το ΠΑΣΟΚ στο συνεδριό του?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι όχι άλλη απόφαση, ή αυτή ή οτιδήποτε άλλη. Ένα άπαινε παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό εννοώ, δηλαδή το να.
1: Να πάρει απόφαση ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό.
1: Ή δεν θα συνεργαστώ όπως τώρα.
0: Άρα ήταν λάθος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις πριν τεθεί το ζήτημα αυτό καθ' αυτό.
0: Και πριν έχουμε τη λαϊκή εντολή. Γιατί όπως έλεγε και ο Μιτεράν.
1: Έχουμε λαϊκή ετοιμιγορία.
0: Ακριβώς. Μεταξύ πρώτων εκλογών και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές. Άρα η ψήφος των πολιτών.
1: Δεν εννοείται. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή? Δεν πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή την λαϊκή ψήφο. Τώρα, να σας πω την αλήθεια. κάποιοι είπαν και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη, mm-hmm. ότι αυτές τις συσπηρώσεις, αυτή η πολιτική συνασπισμή μεταξύ ετερόκλητων δυνάμεων οδηγούν στην άνοδο της ακροδεξιάς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι μεγάλοι συνασπισμοί στη Γερμανία και αυτοί συνέβαλαν mm-hmm. ώστε να οδηγηθούμε στην άνοδο αυτής της ακροδεξιάς του αφεντέ. Αλλά προσοχή όμως, γιατί συνέβαλαν. Όχι επειδή έγιναν, αλλά για αυτά που έκαναν. Γιατί δεν υπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον
0: τώρα,
1: και τους πολίτες.
0: Ένα ερώτημα. Όχι... Ναι. Το ΠΑΣΟΚ σας έχει στοχοποιήσει τις τελευταίες μέρες, τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, είστε δεν είστε στέλεχος, δεν είναι στέλεχος, λέει ο Χατζηγιαννάκης και ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όχι είναι και το έσβησαν την τελευταία στιγμή. Είστε στέλεχος της Ελλάς, θέλετε να είστε στέλεχος της Ελλάς, γιατί κυκλοφορεί και μια φημολογία ότι είστε δυσαρεστημένος με τον κύριο Τσίπρα και ότι θα φύγετε από την Ελλάς.
1: Όχι, ούτε θα φύγω, ούτε δυσαρεστημένο σήμερα από τον κύριο Τσίπρα. Είναι, θα σας το πω απλά. Θεωρώ ότι. Καταρχάς, τι είμαι. Είμαι υποστηριχτής της Ελλάς και υποστηριχτής μιας άποψης που την έχω από το 2015, μπορώ να σας πω, ή και από το 2020.
0: Υπήρχε όντως το όνομά σας και σβήστηκε.
1: Το όνομά μου μπήκε κατά λάθος. Εγώ είχα στείλει email προηγουμένως, το οποίο το παρουσίασα κιόλας και το δημοσίευσα, στο οποίο ζητούσα να μην μπω σε κανένα από τα ανώτερα όργανα της Ελλάδας, γιατί θέλω να διατηρήσω την αυτονομία της γνώμης μου mm-hmm. και να μην έχω μετά την πίεση του ότι αυτό που λες το αποδέχεται ο Τσίπρας.
0: Ναι. Πως είναι σαν την προσωπική άποψη του Μαρινάκη δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όχι, ναι, και... προφανώς. Άρα μπήκε κατά λάθος το όνομά σας.
1: Αυτό που είπα τώρα, προσωπική άποψη, διάκουσα και προηγουμένως. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πού έχουμε φτάσει, σε ποια επίπεδα. Δηλαδή πλέον οι άνθρωποι που στηρίζουν ένα κόμμα πρέπει να λένε μόνο αυτό που λέει το κόμμα. Εντάξει, τότε δεν θα ρωτάμε τους ανθρώπους. Θα παίρνουμε τα.
0: Άρα
1: προγράμματα.
0: Συμφωνείτε ότι οι πολιτικοί πρέπει να διατυπώνουν και μια προσωπική άποψη.
1: Αυτό και αν συμφωνώ. Έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο, το πρωτείο της δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Αχα.
1: Γιατί ότι έχουμε πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά δεν εκφράζουν την άποψή τους. Δεν τους ξέρεις τι πιστεύουν. Είναι μόνο παπαγάλοι, πώς το λένε, διακηρύξεων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν προσωπική άποψη. Για μένα η δημοκρατία, η πνοή της δημοκρατίας είναι η διαφορετικότητα.
0: Τώρα,
1: ακόμα μια... και μέσα στο ίδιο του κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα
0: μου λέτε ότι μπήκε κατά λάθος το όνομά σας, παραμένετε στην Ελλάς, δεν τα έχετε τσουγκρίσει με τον κύριο Τσίπρα και θα στηρίξετε την προσπάθεια του κόμματός του, σωστά?
1: Ναι, θα στηρίξω την προσπάθεια του κόμματός του σε αυτή την πορεία που σας είπα. Στην πορεία της συνάντησης των δυνάμεων της αλληλοδημοκρατίας, ριζοσπαστικής mm-hmm. αριστεράς και οικολογικής αριστεράς.
0: Κοιτάξτε,
1: εγώ ήμουν σοσιαλδημοκράτης εδώ και πολλά χρόνια, όταν ακόμα η σοσιαλδημοκρατία εδώ θεωρείται μίασμα. Από το 1990 και ύστερα.
0: Αλήθεια. Και κάποιο διάστημα ήσασταν και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ήμουν στο ΠΑΣΟΚ συνεργαζόμενος με τη ΔΗΜΑΡ.
0: Ναι.
1: Και μετά με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και με το ΚΙΝΑΛ και λοιπά και ούτω καθεξής. Αλλά όμως, κοιτάξτε, διαπίστωσα και το διαπιστώνει ο καθένας ακόμα. Το βλέπουμε παραδείγματος ακόμα και στις εκλογές της Σουηδίας uh-huh. που το κόμμα το Σοσιαλδημοκρατικό είχε μείωση παρόλο που κέρδισαν όλες οι άλλες δυνάμεις. Ξέρω ότι η Σοσιαλδημοκρατία είχε χάσει την πνοή της. Είχε χάσει δηλαδή τη δυνατότητα να διαμορφώνει ένα νέο πολιτικό περιβάλλον.
0: Και φαίνεται αυτό πανευρωπαϊκά. Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια συζήτηση, την έχετε ακούσει και εσείς και το ρωτώ σε εσάς γιατί τα ξέρετε τα πράγματα από μέσα. Θεωρείτε ότι έχει πιάσει ταβάνι το ποσοστό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτό λέγεται? Και άκουσα και μια ενδιαφέρουσα πρόταση προχθές από ένα, δεν θα πω το όνομά του, από ένα στέλεχος του κυρίου Τσίπρα που έχει έτσι αριστερή ταυτότητα, ο οποίος μου είπε ότι για να ξεκολλήσουμε από το δημοσκοπικό ταβάνι θα πρέπει να κάνουμε μια αμφίπλευρη διεύρυνση, δηλαδή να προσελκύσουμε και στελέχη από την κεντροδεξιά. Θέλω να μου πείτε λοιπόν κατά πρώτον αν θεωρείτε ότι έχει πιάσει ταβάνι και κατά δεύτερον αν θα βλέπατε καλή, εφικτή, αποδοτική μια τέτοια αμφίπλευρη διεύρυνση.
1: Κοιτάξτε, 1,3 μηνών δεν μπορείς να πεις ότι έχει πιάσει τα

0: ανοιγόμαστε και προς το χώρο του κέντρου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι κάνουν τα. Κοιτάξτε, και η αριστερά και η δεξιά έτσι κερδίζει τις εκλογές.
1: Άρα το κέντρο χώρο... είναι ο στόχος σας.
0: Όχι, το χώρο, ο στόχος μας
1: αφού
0: είναι.
1: Αφού πιάσετε το χώρο της αριστεράς.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα είναι όλοι οι άλλοι που είναι εκτός της αριστεράς. Αλλά για να πείσεις τους άλλους, πρέπει πρώτα να έχεις εσύ αποδείξει
1: ποιος
0: είσαι και πού είσαι.
1: Σας προβληματίζει ότι ο κύριος Τσίπρας στο χώρο του κέντρου δεν έχει μέχρι στιγμής αποδοχή?
0: Εμένα θα με προβλημάτιζε περισσότερο να είχε απόλυτη υπεροχή στον χώρο της αριστεράς. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι, θα ήθελα, θα προτιμούσα, θα ευχόμουν.
1: Ναι.
0: Πιο σωστά, ούτε θα ήθελα,
1: ναι.
0: Θα ευχόμουν να είχε μεγαλύτερη αποδοχή στον χώρο της αριστεράς.
1: Που υπάρχουν αρκετά κόμματα αυτή τη στιγμή που προέρχονται από τον παλιό
0: ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αν τα μετρήσεις, εντάξει τώρα βέβαια δεν είναι όλα, οι ηγεσίες τους δεν είναι άνθρωποι της αριστεράς, είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται από εδώ και από εκεί, αλλά αν τα μετρήσεις είναι γύρω στο 10-12%. Δεν είναι ακριβώς σωστό.
1: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σεκαντάρη, με αφορμή την αρχική σας ανάρτηση, που δεν είναι ερώτηση για το αύριο, αλλά μπορεί για το μεθαύριο, για το παραμεθαύριο. Θα μπορούσε κάποια στιγμή, αν το φέρουν έτσι οι συνθήκες, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εφόσον παγιωθεί, αποκτήσει ρίζες στην κοινωνία, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε ας πούμε ένα κυβερνητικό συνασπισμό όπως είχαμε τα χρόνια των μνημονίων Νέα Δημοκρατία Πασόκ?
0: Κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται έτσι εύκολα. Το πλεονέκτημα της Γερμανίας είναι ότι όταν τίθεται θέμα συνεργασίας, αυτοί έχουν μπροστά τους 5 και 6 μήνες να κάθονται να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό σας είπα, όχι σήμερα
0: εδώ
1: και αύριο.
0: Ελλάδα έχουμε τις τριήμερες εντολές. Με τις τριήμερες εντολές δεν μπορείς να κάνεις ένα.
1: Όχι. Εγώ αλλιώς το ρώτησα. Το ρώτησα σε βάθος χρόνου αν θα μπορούσαν αυτά τα δύο κόμματα να τα βρούνε με βάση τα προγράμματά τους.
0: Όχι, σε αυτή τη φάση όχι. Σε βάθος.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

κι εγώ ήτανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

κάψει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή που είναι η έμπνευση για λύπηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C

0: Σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη τη 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.